0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Νήσι, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.

0: Yeah. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show. Και φυσικά και σήμερα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας για να σας κρατήσουμε ένα τρίωρο της καλύτερης παρέας, τρέλας.
1: Και μόνο τι άλλο τρέλα, να πω, μόνο τρέλα. Τι θέλεις τώρα να πεις?
0: Είμαστε τρελοί.
1: Είμαστε τρελοί.
0: Και ζητάμε και από εσάς να έρθετε στην παρέα μας εδώ για να κάνουμε χαμό.
1: Είμαστε τόσο τρελοί που θα σας μάθουμε αν μπορείτε να μηνύσετε το συνάδελφο που σας κόλλησε στη δουλειά.
0: Και καλά θα του κάνουμε. Επίσης, ξέρετε πού θα βρείτε τα περισσότερα σπίτια για ενοικίαση στην Αττική?
1: Τελικά πόσο έξυπνες είναι οι κάμερες στους δρόμους?
0: Έρχονται και τα ρομπότ πιτσαδόρι, παιδιά.
1: Καλάκι, ωραία. 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό.
0: Και επίσης να μην ξεχνάτε ποτέ, παιδιά, ότι αν δεν επικοινωνούμε, είμαστε ένα τίποτα. 6942-929-929, το Viber της εκπομπής, 6942-929-929, για να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, γιατί χωρίς τα μηνυματάκια σας είμαστε ένα τίποτα.
1: Πάμε,
0: είμαστε μια βάρκα στον ωκεανό. Έτσι θέλω να ξεκινήσουμε.
1: Σαν μπαρκούλα, λοιπόν!
0: Έλα, παιδιά, να ξεκινάμε!

0: Where is my husband, τραγουδάει η Ray εδώ στον 92,9 Kiss. Πού στο καλό είναι ο σύζυγός μου.
1: 5 λεπτά μετά τις 7 όλες αυτές οι αναρωτήσεις, παιδιά μου, καλά. Και δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, το σωστό δηλαδή, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό.
0: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Εχθές, παιδιά, νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές της Αθήνας έγινε βατερλό.
0: Ρε εσύ, εγώ δεν
1: στον
0: μπορώ να το καταλάβω.
1: Πούμε, που είχαμε πρόβα εμείς το απόγευμα, τα είχε κάνει λούτσα. Έβρεξε, λέει. Εγώ χαμπάρι δεν πήρα.
0: Τι ώρα έγινε αυτό, τι ώρα λέει, είχαμε, σου είπανε.
1: Εμείς είχαμε πρόβα 7 η ώρα, όταν πήγαμε το έπανε. Άρα πρέπει να έβρεξε γύρω νωρίς το απόγευμα, μεσημεράκι. Δεν ξέρω.
0: Μήπως κοιμόμουν και δεν το κατάλαβα.
1: Καλά, δεν σημαίνει ότι επειδή έβρεξε στον Ταύρο, έβρεξε και στην Κυψέλη.
0: Δεν ξέρω. Στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει, λέει το ρητό.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, με ήλιο ξεκινάει η Τετάρτη, παιδιά, στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις πάλι, κυρίως όμως γύρω στα ορεινά. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα κρατήσουν την αίσθηση του καιρού ευχάριστη.
0: Κίνηση έχει τώρα λίγη στον Κηφισό. Λίγη, τέλος πάντων. Το καταδύναμη κι εγώ, τι να πω πια.
1: Λίγη ή πολύ?
0: Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αιωνία έχει κινησούλα η άνοδος. Και η κάθοδος τώρα έχει λίγη κίνηση εκεί μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης. Μετά κάπως λασκάρει το θέμα και μετά ξαναπιάνει κινησούλα από Περιστέρι μέχρι Γάλεο.
1: Να πούμε επίσης ότι στάση εργασία σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, για την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και τα ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η στάση εργασία θα πραγματοποιηθεί 12 με 3 και η συγκέντρωση το 12.30 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας.
0: Το Υπουργείο Εργασίας, παιδιά, να σας πω ότι είναι σταδίου, να έχετε το νου σας, προς τα εκεί δηλαδή θα υπάρχει το θέμα με την κίνηση.
1: Άλλο ευχάριστο νέο είναι ότι αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Το ακατάσχετο όριο λοιπόν αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για προστασία τραπεζικών λογαριασμών από κατασχέσεις λόγω χρεών μακριά από μας.
0: Δεν αγχωνόμαστε εμείς, ρε παιδί μου, και το καλύτερο, γιατί δεν λέμε μόνο τα. Θα πούμε και το καλύτερο νέο απ' όλα. Νούμερο 1 στον κόσμο παραλία είναι η Φτέρη, παιδιά. Στην Κεφαλονιά.
1: Α, νούμερο
0: γιατί
1: ένα.
0: Έχει νούμερο ένα στον κόσμο.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ούτε εγώ έχω πάει.
1: Κεφαλονιά έχω πάει, στη Φτέρη δεν έχω
0: θέλω
1: πάει.
0: Θέλω να δω στην Κεφαλονιά τώρα.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Πάμε να φύγουμε. Και αν το πιστέψουμε πολύ, θα είμαστε και εκεί. Share, believe. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μα φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε εδώ εκεί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 13 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Θέλω μια ερώτηση πριν πούμε οτιδήποτε, ρε παιδιά.
0: Χθες
1: καθάρισα κάτι κρεμμύδια, ωραία, για να βάλω και στην κατάψυξη να έχω. Και προσπαθώ από χθες. Παιδιά, μυρίζουν τα χέρια μου από χθες. Έχω βάλει πάνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Παιδιά, τη θεωρούσα υπερβολική, αλλά όντως βρωμάει κρεμμύδια από πάνω μέχρι κάτω και έχει πληθεί καημένη.
1: Δεν είναι ότι είναι απλή. Έχω κάνει μπάνιο, έχω βάλει νόπρεμα, έχω βάλει τα πάντα. Σας παρακαλώ.
0: Και μου κάνει εντύπωση γιατί τα κρεμμύδια τώρα που έχουν βγει είναι τα φρέσκα, δεν μυρίζουν τόσο έντονα.
1: Εσύ δεν φαντάζεσαι.
0: Είναι πάρα πολύ νόστιμα και επίσης είναι γλυκά, δεν είναι καυτέρα.
1: Ναι, ήταν γλυκό όντως.
0: Ναι. Γιατί
1: κρομιδίλα μυρίζουν τα χέρια μου. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Έχω κάνει τα πάντα. Νομίζω το βγάλω το δέρμα μου σε λίγο.
0: Τι να τις ρίξουμε πάνω. Καυστικό νάτριο. Τι να τις ρίξουμε. Δεν ξέρω. Κάτω. Σου ρίξω σόδα. Σόδα έριξες.
1: Α, δεν έριξες σόδα.
0: Να φρύσεις εκεί.
1: Η σόδα εμφιαλωμένη ή την άλλη.
0: Την άλλη, τη μαγειρική.
1: Τη μαγειρική.
0: Να σε λούσω με σόδα από πάνω.
1: Έκανα μέχρι και αυτό το tip που έχω δει στο TikTok που όταν μυρίζουν έτσι έντονα τα χέρια σου, αν πάρει ένα ατσάλινο, αν τα τρίψει πάνω σε μεταλλικό ατσάλινο, οπότε φεύγει η μυρωδιά, δεν έφυγε. Ρε,
0: λοιπόν, ευκαιρία λοιπόν τώρα να πάμε για πρώτη καλημέρα. 2, 10, 80, 50 000. Όχι.
1: Έχουμε και τους εξωγήινους που ήθελα να
0: θα τα πούμε για τους εξωγήινους. Εδώ είναι. Τζάμπος έρχονται τώρα. Γίνεται πέλαση. Δεν θα τους χάσουμε. Πάρτε παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Μυρίζει το στούντιο όλο κρεμμυδίλα. Πάρτε τηλέφωνο στο 2, 10, 80, 50 000, γιατί σας έχουμε και δωράκι. Δεν σας έχουμε έτσι.
1: Να πολιτεύω δωρεπιταγή 30 ευρώ για να πάτε να φάτε τα ιταλικά σας εκεί πέρα δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Πείτε μας τι μπορεί να κάνει να φύγει η κρεμμυδίλα. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή όλη μέρα και να βρωμάει η κρεμμυδίλα στο στούντιο.
1: Να σας πω κάτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε tip να μας πάρετε. Αν δεν έχετε tip,
0: να μην μας
1: δεν
0: πάρετε.
1: Θα σας δώσω δωρεπιταγή.
0: Ακριβώς, να πολιτεύω 30 ευρώ. Τι να κάνουμε για να βγει η κρεμμυδίλα από πάνω της. Δεν αντέχω, σκοτώ να φύγω. Να αφήσω εδώ πέρα, τη φέρω μια ντομάτα. Μάτα να γίνει σαλάτα, δεν ξέρω τι να κάνω. 2, 10, 80, 50 000.
2: The Breakfast Show κάθε

0: Έχει γίνει χαμός στο Viber. Στον Viber πραγματικά μου έχετε δώσει όλα τα tip. Το αγαπημένο μου βέβαια είναι από το Δημήτρη, ο οποίος μου λέει δοκίμασε λεμόνι στα χέρια σου και θα με θυμηθείς.
1: Πού να το βλέπω το λεμόνι τώρα?
0: Μου λέει ούτως ή άλλως έχεις στο στούντιο λεμόνι και εννοώ σε σένα.
1: Μάλιστα. Ο γνωστός Δημήτρης.
0: Ο γνωστός Δημήτρης.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Εγώ θα υποδεχτώ το Βαγγέλη τώρα. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα αγάπες μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι όμορφο πρωινά που ξεκινάμε.
1: Έλα σταμάτα Βαγγέλη. Βαγγέλη κάνε κάτι να φύγει η κρεμμυδίλα από το στούντιο. Τι
4: σε
1: μπορούμε
4: παρακαλώ
1: να κάνουμε?
4: Πολύ, πάρε λίγο, πάρε. Άκουσέ με να σου πω καλά. Λες. Λοιπόν, πάρε ένα αλουμινόχαρτο, ναι. Ρίξε δύο κουταλιές ελληνικό καφέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Και βάλε λίγο με τον αναπτήρα σου και κάψω να πάρει λίγο φω έτσι να πυρώσει λιγάκι. Και να βγάλει
0: τα χέρια μυρίζουν καλέ. Θα πυρώσει τα χέρια μου.
4: Θα σου πω εγώ εδώ επί τόπου.
1: Ναι.
4: Θα πάρει λίγο baby oil με λίγο after shave, θα τα ανακατέψει, ναι. Και θα το ψεκάσει και τελείωσε. Δεν θα μυρίζει τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ το βρήκα. Η Γιωργάκη να μέσα στο κουζινάκι έχει ελληνικό καφέ. Θα πάρω λίγο ελληνικό καφέ, θα τη το βάλω στα χέρια. Θα το ανάψω από πάνω.
4: Και αυτό θα γίνει.
1: Να πάρει φωτιά.
4: Φόκο λέει.
1: Και θα τις ρίξω από πάνω και λίγο aftershave με. Τι άλλο μου είπες να τις ρίξω?
0: Baby oil.
1: Και baby oil.
4: Baby oil. Άμα πάρεις και αναμνήξεις λίγο baby oil με aftershave της αρισκίας σου, μυρίζει υπέροχα, γυαλίζει υπέροχα και μπορείς να περάσεις πολλές επιφάνειες.
1: Ωραία, χρήσιμο.
0: Πόσες επιφάνειες, baby oil και aftershave τέλος πάντων.
4: Πολλές επιφάνειες είπα πονή.
1: Βαγγέλη μου, λοιπόν, έχεις κερδίσει ένα πολιτίβο. Να πάρεις τη δωρεπιταγή και την παρέα σου. Να πάτε να φάτε, να μας θυμάστε να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε για το tips.
4: Παιδιά.
1: Θα βοηθήσω. Κάτι θα κάνω εγώ εδώ πέρα. Από όλα αυτά που μου είπες, κάτι θα κάνω. Νομίζω ο καφές Γεωργάκη θα με σώσει.
0: Τώρα θα πάω κατευθείαν στον καφέ της Γεωργάκη μας.
4: Την ώρα που άνοιξα το ράδιο και λέω Παναγιά μου, τι είπανε, δεν άκουσα. Δεν άκουσα τα χέρια.
1: Να σε καλά, καλέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ναι, αγάπη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια, γεια.
4: Φιλάκια, γεια, γεια.
3: Kiss Breakfast Show.
5: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
5: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Τεταρτούλα, 10 Ιουνίου, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Το φάγαμε και το 1ο του Ιούνιου. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα θέλω να πούμε κάτι χρηστικό. Είναι
1: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις Fiona and Tuna επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα 10 Ιουνίου, παιδιά μου, καλά. Αν ξυπνήσατε τώρα και ήρθατε στην παρέα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκά μου, ζουζουνάκια, καλημέρα.
0: Ξυπνήστε, βρε κουτά, πρέπει να πάτε στη δουλίτσα.
1: Αν είχα αυτή τη φωνή μέσα στα αυτή μου την ώρα που ξύπναγα να μου λέει ξύπνα, να
0: δεν έχω ωραία φωνή για να σε ξυπνήσω.
1: Ωραία, είναι, αλλά να τρίχια σα, σκιάχτηκα.
0: Με ωραίγεσαι εσύ, εγώ το λέω και εγώ με κοροϊδεύει. Λοιπόν.

0: Ωραία τα είπαμε για τους εξωγήινους προηγουμένως. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο μας περιμένει.
1: Τα ρομπότ έρχονται να μας καταλάβουν.
0: Οι πιτσαδόροι ρομπότ. Οι πιτσαδόροι ρομπότ, παιδιά, είναι γεγονός πια. Γίνανε, δεν είναι ότι έρχονται, ήρθανε.
1: Υπάρχουν στην Καλιφόρνια, νομίζω, κάπου στην Αγγλία έχω δει.
0: Ρομποτικά ταξί και drones, λοιπόν, που κάνουν μεταφορές τώρα και ρομπότ πιτσαδόροι. Η τεχνολογία υπόσχεται θαύματα και λιγότερους ανθρώπους στα πόδια σας. Διαφωνώ εγώ.
1: Και εγώ διαφωνώ. Εγώ θέλω να έρθει άνθρωπος που να μου δώσει την πίτσα του.
0: Στο Σαν Φραντζίσκο, λοιπόν, για παράδειγμα, η μετακίνηση με το αυτοκινούμενο ταξί είναι κάτι εφικτό και έχει γίνει και το έχουμε δει, έχει κυκλοφορήσει και στα social media. Τώρα στη μικρή βρετανική πόλη Milton Keynes, την ξέρεις αυτή την πόλη?
1: Φυσικά και την ξέρω.
0: Έχεις πάει?
1: Έχω ξαδέρφια από το Milton.
0: Μάλιστα. Τι θέλω και μιλάω. Οι κάτοικοι, λοιπόν, μπορούν να χαρούν τις παραδόσεις των παραγγελιών τους από ρομπότ. Μία εσθονική εταιρεία, λοιπόν, εκεί πέρα, και μάλιστα αυτή η πόλη σου λέει ότι έχει πολλούς κυκλικούς κόμβους και είναι δύσκολο να οδηγούν. Τα ρομπότ, λοιπόν, έχουν βρει τον τρόπο και σε μια εσθονική εταιρεία έχει φτιάξει ρομπότ αυτοκινούμενα τα οποία παραδίδουν πίτσες.
1: Εγώ θα δώσω όλα μου τα λεφτά στην εταιρεία που θα φτιάξει το ζουμπο ρομπότ που θα δίνει πίτσες. Που θα κυκλοφορεί στους δρόμους και θα φωνάζει. Και θα παίρνει την πίτσα μαζί.
0: Πες ότι έρχονται τα ρομπότ αυτά που παραδίδουν.
1: Τα έχουμε κλέψει καλέ, τα έχουμε πουλήσει για κομμάτια ήδη.
0: Άψυχα. Δεν το πιστεύω ότι θα μπορεί να το κάνει αυτά γιατί οριακά θα σε δένει.
1: Ναι, όπως τα Lime.
0: Άκου να δεις τώρα. Σκάει μύτη στην πόρτα σου. Δεν νιώθεις μια μηχανία όταν σου παραδίδει την πίτσα που έχεις μάθει να μιλάς στον Deliveroo και να λες γεια σας, τι κάνετε, ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Τι ξέρεις, εγώ με τα ρομπότ τα πάω πολύ καλά.
0: Σκάει ένα ρομπότ μύτη. Πού έχεις συναντήσει
1: τα ρομπότ? Πάω πολύ καλά με τα ρομπότ. Εγώ μιλάω με τα ρομπότ.
0: Πού έχεις?
1: Και με τους εξωγήινους φυσικά.
0: Πού έχεις ρομπότ εσύ?
1: Εγώ έχω πάρα πολύ, τώρα δεν θέλω να σου πω. Ίσα ίσα η σκούπα ρομπότ που έχω στο σπίτι.
0: Α, έχω κι εγώ σκούπα ρομπότ. Πιάνετε και ρομπότ.
1: Ναι, ρομπότ είναι. Σκούπα ρομπότ, το λέει το όνομα.
0: Να σου πω κάτι. Αν τη βάλω ένα κουτί πίτσα πάνω και την κάνω βόλτες μέσα στο σαλόνι, θα είναι εντάξει.
1: Θα είναι delivery, ρομπότ delivery. Ρε Σιαργύρη, μόνο σκάλες δεν κατεβαίνει.
0: Άμα τη βάλω δηλαδή, μπορεί να τη στείλω στην Αλεξάνδρα δίπλα.
1: Ναι, μπορεί να τη στείλει στην Αλεξάνδρα με την πίτσα. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα.
0: Μπίζνα.
1: Μπίζνα. Τι θέλεις, όντως.
0: Βάλτε μπρος όλες τις σκούπες ρομπότ. Στον ίδιο όροφο όμως, γιατί δεν μπορούν να κατέβουν σκάλες.
1: Εκτός να τους κλωτσείς και κατέβουν κουτρουβαλώντας.
0: Βάλτε πράγματα πάνω και μεταφέρετε τα. Τζάμπα. Κάντε το καλό στο γείτονα.
1: Μα συμφωνώ.
0: Αυτό.
1: Αν έχει COVID, θα σου στείλω με τη σκούπα ρομπότ τα χάπια σου.
0: Φανταστικό.
1: Φανταστικό.
0: Φανταστικό. Έχω σκούπα ρομπότ και έχω ρομπότ παρα.
1: Έχει πολλά ρομπότ στο σπίτι σου. Εγώ έχω αρκετά ρομπότ. Τα άλλα είναι πιο έξυπνα, τα άλλα είναι πιο χαζά. Η σκούπα είναι πιο έξυπνη.
0: Ποια είναι τα χαζά?
1: Δεν θέλω να ενημερώσω.
0: Μάλιστα. Κοινό,
1: αλλά να σα πω κάπου εδώ ότι τώρα θα παίξουμε παιχνίδι.
0: 2-10-80-50.000 ξεκινάτε να καλείτε, γιατί παίζουμε όνομα πολυζόφιτο πράγμα και παίζουμε με το γράμμα ΙΤΑ.
1: Με το γράμμα ΙΤΑ, ηλίας πως λέμε.
0: Ηλιοτρόπιο,
1: ναι.
0: Αυτό, ηλεκτρική σκούπα που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, καλέστε τώρα στο 2-10-80-50.000, γιατί τι δίνουμε?
1: Σέρι Απ Κοσμέτικς καλλυντικά για να βάλετε στο σωματάκι σας, στο μουτράκι σας, ό,τι έχει μέσα το πακέτο. Φανταστικά προϊόντα, μπορείτε να τα βρείτε στο www.seriap.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα, στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: 2-10-80-50.000 λοιπόν. Για το γράμμα ΙΤΑ σε πολύ λίγο μόνο εδώ στον Kiss 92,9. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Wow. Για κάτω λίγο. Έλα. Αχ, καλέ. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Μάικλ. Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Καλά.
0: Όπα, περίμενε. Εμείς εδώ είμαστε για σας, να σας κάνουμε, θα μας λέτε τα προβληματάκια σας, να σας κάνουμε pampering. Λέγε, τι πρόβλημα έχεις να στο λύσω εγώ τώρα?
3: Δεν ξέρω να πάω για δουλειά σήμερα.
1: Δεν έπαιρνε τα 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, τίποτα.
0: Ούτε εγώ ήθελα, Μαρία. Ούτε εγώ ήθελα.
3: Πάμε να ξανακοιμηθούμε.
0: Δεν έχω βρει τη λύση, ρε παιδί μου, σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να πω και ψέματα.
1: Ποια πράγμα, καλέ, αφού 2,5 ώρα κοιμήθηκε το βράδυ. Ποια λύση?
0: Να έστελνα ότι έχω πάθει λουμπάγκου, ξέρω.
1: Ναι, δεν θα το κάνει αυτό, γιατί δεν μου αφήσει μόνο.
3: Δεν είμαστε από αυτού του ανθρώπου.
0: Δεν είμαστε, ρε Μαρία.
3: Είμαστε πιο ευαίσθητοι. Έχουμε συνέστηση.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Οπότε ας μαζευτούμε όλοι εμείς με την συνέστηση, να πάμε στη δουλειά μας και να αλλάξουμε τον κόσμο, Μαρία.
3: Δες
0: το από αυτή την πλευρά. Εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο.
3: Ποιος αυτό θα μας αλλάξει?
0: Ωραία.
1: Μαρία, εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο. Τον Αργύρι τον έχει αλλάξει ο κόσμος.
3: Ο Αργύρης είναι μια χαρά.
1: Ναι, μια χαρά είναι που τον κοροϊδεύω. Πρέπει να τον κοροϊδεύω για να ζήσω κι εγώ. Πώς θα ζήσω?
3: Είστε τέλειο δίδυμο. Τέλος.
0: Αχ, Παναγία, το άκουσα κι αυτό. Λοιπόν, μαράκι μου, να παίξουμε με το γράμμα ήττα.
3: Ναι, ναι.
0: Για να πάρεις τα καλλιτικάκια, γιατί θέλω να σε περιποιηθώ εγώ σήμερα, να σου κάνω pampering.
3: Άντε, να δούμε.
0: Εντάξει. Θέλω να μου είσαι γρήγορη όμως. Δεν θα γίνει αλλιώς. Αν δεν μου είσαι γρήγορη.
3: Θα το προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, βάλε χρονόμετρο. 3, 2, 1, πάμε. Ένα όνομα.
3: Ηλίας.
1: Ένα πράγμα.
3: Ηλιοτρόπιο.
0: Το κάνουμε το καλοκαίρι για να πάρουμε χρώμα.
3: Ηλιοθεραπεία.
1: Μία χώρα.
3: ΗΠΑ.
0: Αυτός φροντίζει τον ήχο στις συναυλίες και το ραδιόφωνο.
3: Ηχολήπτης.
1: Αλλιώς το σηκώτη.
3: ΗΠΑΡ.
0: Ένα φυτό.
3: Ηλιοτρόπιο.
1: Ο Μπάτμαν, ο Σούπερμαν, ο Άιρονμαν τι είναι? Σούπερ.
3: Ήρωες.
0: Ένα ζωάκι.
1: Γαϊδούρι αλλιώς.
0: Είναι ο θερμοσύφωνας.
3: Ηλιακός.
0: Τι έλεγε ο κατακουζινός στην
1: Βλαχάκη?
0: Τη Βλαχάκη. Ημείο. Όχι, θα της το δώσω, είναι
1: θα
0: δύσκολο.
1: Θα της το δώσεις. Τον Ινοχώ νιώθω ότι πήγες να πεις. Αλλά είναι ημιώνα.
0: Ημιώνα δεν την έλεγε.
3: Ημιώνας, ναι.
0: Ημιώνα.
1: Έλα, εντάξει, να σου πω, στο δώσω Αρκύρη
0: σήμερα. Στο δίνω εγώ, είναι δύσκολο το ημιώνα, συγγνώμη.
1: Δύσκολο.
0: Και τα καλλιτικά. Συγγνώμη πάρα πολύ. Το δώρο είναι δικό σου. Τα καλλιτικά τσέρι άπ είναι δικά σου. Συγγνώμη. Οπότε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Μου φτιάξε τη μέρα.
0: Και εμάς, κορίτσι μου, καλό. Και μην ξεχνάς, Μαρία, εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο.
3: Εμείς θα τον αλλάξουμε, βέβαια. Τι τώρα.
0: Πάμε στις δουλειές μας, όλοι τώρα.
1: Καλή δουλειά.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και είναι ρε παιδί μου, πώς θα πλασάρεις κάτι στον άλλον. Είδες, είπαμε τώρα μια βλακεία κι εμείς. Και όντως καμιά φορά χρειάζεται να πιαστείς από κάπου για να ξυπνήσεις το πρωί και να πας στη δουλειά σου με χαρά. Που λέμε ότι εμείς που πάμε στη δουλειά μας και δεν μπορούμε να πούμε ψέματα, θα αλλάξουμε τον κόσμο. Και κάπως σας ενεργοποιήσει αυτό το πράγμα. Και έχει πολύ πλάκα. Επίσης έχουν πάρα πολύ ωραία, έχουν έρθει πάρα πολύ ωραία μηνύματα στο Viber σε σχέση με το πώς μπορούμε να καθόμαστε και να βγάζουμε χρήματα.
1: Να πούμε για τον Άγγελο τώρα. Άγγελος, για να τον ακούσουμε.
2: Γεια, καλημέρα, ο Άγγελος είμαι και εγώ ψάχνω εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια τον τρόπο που θα κερδίζω χρήματα χωρίς να δουλεύω.
0: Εμείς.
2: Βέβαια είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμη, αλλά το μελετάω.
0: Ωραία.
2: Όταν το βρω θα σας ενημερώσω, θα το κάνουμε βάλει.
1: Να είσαι καλά.
0: Άγγελε, οπωσδήποτε πρέπει να μας ενημερώσεις, τα πράγματα είναι σοβαρά.
1: Σοβαρότατα, Άγγελε. Αν μάθεις κάτι, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλη μας ζωή.
0: Επίσης έχει ενδιαφέρον, ο Χρήστος μας έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που λέει ότι σήμερα γίνονται στη Νέα Μάκρη πτήσεις drones σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΕ για τη χαρτογράφηση του δικτύου. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είστε πολύ ωραίοι τύποι εσείς εκεί έξω που μας στέλνετε στο Viber. Λοιπόν, το Viber είναι εντεργό. Την εκπομπή την κάνουμε μαζί. Τις ειδήσεις τις λέμε μαζί. 6942-929-929. Στέλνετε έτσι ό,τι θέλετε. Μ' αρέσετε πολύ. Μ' αρέσετε πάρα πολύ.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. And I'm game. And I'm

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening, Σάββατο, 13 Ιουνίου.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All Day Bar. With service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: και 5 πρώτα λεπτά. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και έχουμε στην παρέα μας, παιδιά, το ΔΕΗ Fiber. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί.
1: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ, πιο άλλο, το ΔΕΗ Fiber.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Έθριος καιρός σήμερα, παιδιά μου, καλά. Σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία σταθερά, έτσι όπως αυτές τις μέρες, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Πρέπει να πω μια καλημέρα.
1: Να τελειώσω. Μια στιγμή, δεν είναι πολύ.
0: Εντάξει.
1: Τι βλέπω, την κρατάς μπροστά σου.
0: Ανυπομονούν.
1: Ενώ μερικοί άνυπνοι. Θα πνέουν βόρειοι ασθενείς έως μέτρη. Πες.
0: Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στο γυναικολογικό τμήμα του Αρετέιου που μας ακούνε. Μας ακούνε και επιστήμονες. Δεν μας ακούνε μόνο.
1: Καλεμορφωμένοι άνθρωποι και εμείς λέμε μπουρδες.
0: Καλημέρα σε όλους εκεί πέρα.
1: Καλημέρα στα κορίτσια εκεί και
0: καλό
1: στα γόρια. Όσοι δουλεύετε, βεβαίως. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε, μας τιμάτε.
0: Τώρα που έχεις μπει στην ημινόπαυση, πρέπει να σε περάσω μια βόλτα από το Αρετέιο.
1: Μην νομίζεις, δεν έχω πάει εγώ. Δεν τα κοιτάω, νομίζεις, όσο μεγαλώνω.
0: Μπορεί να σταματήσει. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κίνηση ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Και κάθοδος η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Να σας πω επίσης ότι η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος των Αχαρνών μέχρι το Μαρούσι. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας όλη της άνοδος είναι ένα μεγάλο τραγελαφικό αστείο.
1: Yeah.
0: Η κάθοδος την παλεύει. Αυτά για την ώρα, τα κουράγια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Μία είναι η λύση. Η παρέα με τον Αργύρι και τη ζωή. Με τη ζωή και τον Αργύρι. Με το breakfast show. Γενικότερα με τον Kiss 92,9, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλο αντίδοτο στην κίνηση. Πάρτε το απόφαση.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Δεν θέλω να κλείσω τα μάτια μου, Αργύρη Αγγέλου, γιατί αν κλείσω τα μάτια μου θα μου λείπεις, να ξέρεις. Αυτό τραγουδάνε οι Aerosmith.
1: Α, οι Aerosmith.
0: Οι Aerosmith το τραγουδάνε, αλλά το λέω γεγονά. Έκλεισα τα μάτια μου, πού είναι ο Αργύρης μου, μου λείπει πάρα πολύ.
1: Άνοιξε τα, εδώ είμαι.
0: Εδώ είσαι.
1: Γεια σου, ζωή.
0: Να ξέρεις, αυτό παθαίνω με το Χωσέ. Αν για δύο λεπτά δεν με δει στο σπίτι, μετά άμα με δει, κάνει. Δεν το πιστεύω, ήρθε η μανούλα μου πίσω, έχω να τη δω 15 χρόνια.
1: Λοιπόν, σας έχω, παιδιά, τώρα ένα πάρα πολύ σπουδαίο νέο για εσάς εκεί στη δουλειά που θέλετε να εκδικηθείτε τους συναδέλφους σας.
0: Α, για πες να κρατήσεις σημειώσεις.
1: Μπορείς να τους μηνύσεις.
0: Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
1: Λοιπόν, νομικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά από μόλυνση στο χώρο εργασίας, ειδικά αν κάποιος συνάδελφος προήλθε εν γνώση του ενώ ήταν άρρωστος ή αγνώρισε σαφή πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Δεν θυμάσαι μια δουλειά που ήμασταν μαζί πιο παλιά που με αναγκάσανε να έρθω με COVID στη δουλειά? Mm-hmm. Και μετά την έφαγα εγώ. Λέω, όλο το κράξιμο το έφαγα εγώ. Τους λέω, παιδιά, μου είπανε πρέπει να έρθει στη δουλειά. Τι να κάνω?
1: Και κόλλησε, παιδιά, μέχρι και τα θεμέλια του κτηρίου.
0: Ψέματα λες, δεν κόλλησα κανέναν.
1: Τι?
0: Δεν κόλλησα κανέναν.
1: Τι?
0: Δεν κόλλησα. Τώρα μην λες ψέματα απλά για να
1: δεν
0: γελάσουμε.
1: Κανέναν
0: δεν κόλλησα.
1: Σκασίλα μου κιόλας.
0: Κανέναν δεν κόλλησα.
1: Πάνε τόσα χρόνια. Στο έχω συγχωρέσει αυτό.
0: Μα με φέρανε με το ζόρι. Αλλά δηλαδή, εγώ σκέφτομαι... θα την έτρωγα τη μήνυση.
1: Ναι, ναι, αλλά όσο σκέφτομαι, θα μπορούσα να είχα βγάλει λεφτά τότε από αυτό.
0: Θα μπορούσε και θα τα μοιραζόμασταν όμως.
1: Σκάω, σκάω.
0: Μα τα δικά μου λεφτά θα ήταν. Τι θα μοιραζόμασταν?
1: Γενικά, παιδιά, θα στα περνά όλα. Θα στα περνά. Και τότε είχε λεφτά.
0: Τότε είχα λεφτά, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν λέμε ψέματα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, σοβαρά τώρα. Πρέπει να προσέχετε, διότι αν ξέρετε ότι είστε άρρωστοι και πάτε στο περιβάλλον εργασία σα και του ψοφολογήσετε όλου, έχει κάποιο δικαίωμα να σα πάει στα δικαστήρια. Αν ζήσει. Αν ζήσει, δηλαδή κινδυνεύετε σοβαρά. Αν δεν ζήσει. Τη γλιτώσατε.
0: Μάλλον. Τέλος πάντων, όλοι ζήσαμε.
1: Θα προσέχουμε, ρε παιδιά, όταν κολλάμε κάτι. Και δεν έγινε και τίποτα να κάτσουμε δύο μέρες σπίτι.
0: Εσύ που δεν κολλάς τίποτα.
1: Εγώ δεν κολλάω.
0: Θες να μου το πεις αυτό?
1: Εγώ έχω ανοσία.
0: Εσύ είσαι. Εγώ έχω κολλήσει 5 φορές COVID όσο καιρό γνωριζόμαστε και είμαστε οριακά φασονόμαστε με στα μάξι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και δεν έχει κολλήσει τίποτα.
1: Ή ανοσία έχω ή είμαι ζόμπι και δεν το ξέρω.
0: Ξέρεις τι είναι. Θα σου πω, εσύ επειδή είσαι ένας οργανισμός που έχει φτιαχτεί στην προϊστορία. Εσύ έβαλε τα θεμέλια τη γη.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι έχεις τόσο καλό νοσοποιητικό, ναι, που πραγματικά δεν σε αγγίζει καμία, ναι, καινούργια ασθένεια.
1: Κοίτα που οι δεινόσαυροι από την προϊστορία δεν τα κατάφεραν να επιβιώσουν.
0: Ναι, αυτοί δεν
1: βίωσα.
0: Τα κατάφεραν γιατί ήταν μεγαλώσωμοι και τους χτύπησε ο αστερισμός. Τι τους χτύπησε, δεν θυμάμαι.
1: Ενώ εγώ τι είμαι?
0: Εσύ είσαι ένα πιο μικροσκοπικό και κρύφτηκε σε ένα λαγούμι. Δεν έχεις δει εσύ δεινόσαυρους? Όχι, δεν τα θυμάσαι γιατί έχουν περάσει χρόνια.
1: Άρα, τι συμπεραίνουμε?
0: Ότι είσαι πάρα πολύ γέρος.
1: Ότι θα σας θάψω όλους.
0: Σίγουρα είναι αυτό.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Ανιελμέρι, βέβαια. Εδώ στο 92,9 εκεί. Και ενημερώνω τον Αργύρι από τα χρόνια που δούλευα σε σούπερ μάρκετ στα Ράφια. Τι ωραίες στιγμές και τι ωραία που περνάγαμε.
1: Πολύ,
0: γι' αυτό.
1: Πολύ, πολύ. Τι
0: γι' αυτό τον ακούτε κάπως περίεργα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά μου, καλά τι γίνεται.
1: Τι
0: η Ελλάδα πάλι έχει περίπου την πρωτιά. Δεύτερη θέση είμαστε. Σε κάτι όχι και τόσο ευχάριστο.
1: Α, γιατί?
0: Θα σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση εσάς στο Viber για να πάρουμε κι εμείς από εδώ πέρα να κάνουμε τη δική μας έρευνα. Εσείς μπορείτε, σηκώνει το πορτοφόλι σας να πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι?
1: Καλέ, είσαι τρελή.
0: Και αν ναι, για πόσο? Για δύο μέρες, για τρεις μέρες?
1: Ένας φίλος μου κανόνιζε, επειδή μια φίλη του του είπε θα με Κρήτη, έλα. Και αυτός το είδε πολύ ρομαντικά και είπε θα έρθω. Του λέω έχεις κοιτάξει πόσο? Με τι θα πας? Μου λέει θέλω να πάρω και το σκυλί μου μαζί. Θα πάω με καράβι, δεν θέλω να το βάλω στη διαδικασία να πάω με αεροπλάνο. Α, λέω έχεις, θα πάρω και αμάξι, λέει, μαζί για να είμαστε πιο αυτόνομοι.
0: Και σκυλί και
1: λέω,
0: αμάξι.
1: Να σου πω, εσύ ζεις σε κάποιο άλλο κράτος? Πού είσαι? Έχεις δει, λέω, τακτοπλοϊκά πόσο είναι? Όχι, μου λέει, δεν έχω δει πόσο είναι.
0: Πόσο να είναι, 20 ευρώ?
1: Και μπαίνουμε για πλάκα εκείνη την ώρα να δούμε πόσο είναι ένα άτομο με σκυλί και αυτοκίνητο για να πας Κρήτη με καράβι και βγήκε γύρω στα 380 ευρώ.
0: Τι?
1: Πήγαινε, έλα.
0: Τι?
1: Μπορεί να λέω και λίγα.
0: Τι?
1: Όχι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Είμαστε καλά.
0: Έπαθα συγκοπή.
1: Οπότε
0: και εγώ που έλεγα, αν δεν βρω αεροπλάνο για Κάρπαθο, θα πάρω το πλοίο. Αν είναι για Κρήτη τόσο, για Κάρπαθο που έχει 80 χρόνια.
1: Για Κάρπαθο πιο φθηνό θα είναι, γιατί φαντάζομαι τα καρβουνιάρικα βάζουνε.
0: Επίσης
1: κάνεις 48 ώρες για να φτάσεις.
0: 48 ώρες.
1: Δηλαδή, οριακά τον Τιτανικό
0: παλιά
1: για να πας Αμερική.
0: Παλιά έκανες 26, θέλω να σου πω, και δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Τώρα νομίζω το έχουν ρίξει στις 16.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Καθόλου λίγο. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Μεταξύ μας μετά τις 15 ώρες όλες ίδιες είναι. 26 ή 16.
0: Η νούμερο 1.
1: Συγγνώμη κιόλα.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Όχι σε όλα, αλλά ναι.
0: Ακούστε τώρα. Τώρα μιλάμε για τις χώρες που δεν μπορεί να σηκώσει το πορτοφόλι τους καλοκαιρινές διακοπές. Να σας πούμε λοιπόν ότι στο νούμερο 1 βρίσκεται η Ρουμανία, όπου το 61% των πολιτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών.
1: Το 61 είναι πολύ.
0: Πολύ. Μετά έρχεται η Ελλάδα με 47%.
1: Κάτω από το 50%.
0: Κάτω από το
1: 50%. Με ποιο δικαίωμα το κάνουμε αυτό?
0: Με ποιο, πού τα βρήκαμε τα λεφτά? Πού τα βρήκαμε τα λεφτά?
1: 47% μπορεί να κάνει διακοπές στην Ελλάδα?
0: Μετά
1: πες μου, ποιοι είναι αυτοί οι 47%?
0: Βουλγαρία και Ουγγαρία με 39% και η Ιταλία βρίσκεται στο 36%. Ότι δεν μπορούν να πάνε διακοπές για μία εβδομάδα το καλοκαίρι.
1: Εμείς τι αέρα έχουμε 47% και λέμε ότι μπορούμε να πάνε διακοπές?
0: Εμείς μάλλον επειδή είμαστε Ελλάδα, ναι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν πούμε τη Ρουμανία, η Ρουμανία δεν μπορεί να βρει εύκολα θάλασσα. Εμείς πες πάμε διακοπές, τι να σου πω τώρα, στα Καμένα Βούρλα, εδώ δίπλα. Δηλαδή θα τις πάμε τις διακοπές και ας είναι και δίπλα.
1: Ζωή, τώρα που πες διακοπές και θάλασσα, εχθές διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι έχουν πλημμυρίσει και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Μην γελάσεις όμως τώρα,
0: ναι.
1: Είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έχουν εμφανιστεί λαγοκέφαλοι. Ξέρεις τι είναι η λαγοκέφαλη? Σε όλα τα παράλια, λέει, από την Κρήτη μέχρι που δεν ξέρω κι εγώ πού. Και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φέτος το καλοκαίρι.
0: Ωραία,
1: έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους και φάγουν κομμάτια. Μην γελάς, είναι σοβαρό. Και είναι δηλητηριώδης η λαγοκέφαλη.
0: Ξέρω, αυτή είναι η σωτηρία μου όμως. Να πάω για ένα ωραίο μπάνιο εκεί στη θάλασσα, στην Κάρπαθο, που έχει και καρχαρίες και καλαμάρια και λαγοκέφαλους. Να δω ποιος θα προλάβει. Ποιος θα προλάβει να με κατασπαράξει.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-210-20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors, βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο, ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές, εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors, Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα.
3: Ποιος είναι,
1: η ΔΕΗ.
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ.

0: πνευματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: People have the power. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
11: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Τεταρτούλα 10 Ιουνίου, παιδιά, σήμερα. Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Εννοείται, με τις καλύτερες μουσικάρες, την καλύτερη εκπομπάρα. Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Γιατί ζέπρε.
0: Που κοιμήθηκε.
1: Δεν κοιμήθηκα, απλά μία φορά δεν με έχει ζέπρε. Λες τον Αργύρη Αγγέλου. Οκ, το καταλάβαμε, εσύ είσαι.
0: Τι θες να πω.
1: Εγώ τι είμαι.
0: Η ζωή πρέπει, θα έπρεπε να πει το όνομά σου.
1: Εγώ θα έπρεπε να το πω.
0: Είναι πιο τσαχπίνικο να λέει καθένα το όνομά του.
1: Έχω μάθει να με παρουσιάζουν, αγάπη μου, συγγνώμη.
0: Γεια σας λοιπόν, είστε στο Breakfast Show με τη ζωή πρέπει.
1: Και τον Αργύρη Αγγέλου.
0: Αποφάσισε τι θες.
1: Είπα να με παρουσιάζουν.
0: Α, εσύ τίποτα.
1: Εγώ τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τρέξτε τώρα εσείς, γιατί εδώ πέρα έχουμε σοβαρά πράγματα να σας πούμε. Πηγαίνετε στο Instagram του Kiss και κάντε follow, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί, παιδιά. Και σας έχουμε ετοιμάσει. Τι σας λέγαμε πριν, ότι διακοπές εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
1: Θα σας στείλουμε, παιδιά, εμείς διακοπές. Γιατί τώρα, αν μπείτε στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια. Μια προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το Marmari Bay Hotel είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χώρο του Μαρμαρίου.
0: Υπέροχα,
1: στην Νότια
0: Εύβοια.
1: Παιδιά, είναι πανέμορφο, έχω μείνει κιόλας εκεί.
0: Η Εύβοια γενικότερα είναι φανταστική, αλλά και το Μαρμάρι είναι, αφήστε τώρα.
1: Ναι.
0: Τρεις μέρες ολόκληρες.
1: Ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό λοιπόν στο Marmari Bay στην Εύβοια.
0: Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή. Βασικά κάντε follow, γιατί τρέχουν άπειροι διαγωνισμοί και θα τρέχουν από εδώ και πέρα και άλλοι διαγωνισμοί. Κάντε follow, ακολουθήστε τα βήματα και ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια. Είναι που μια προσφορά του site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Ή θα γίνουν δικά σας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου μεθαύριο. Εδώ στην εκπομπή του το Σαββατοκύριακο του
1: αγαπημένου
0: Κώστα Σιτόπουλου. Επομένως τρέξτε γρήγορα, γρήγορα!
1: Γρήγορα και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχει κληρωθεί ο παίκτης που θα διεκδικήσει τα 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Άντρας είναι σήμερα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες και ήρθε η ώρα, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει με το 12 του χιλιάρικο. Έχουμε δώσει 11.000 ευρώ και ψάχνουμε το 12 του χιλιάρικο και αυτό σήμερα θα το διεκδικήσει ο φίλος ακροατής Σπύρος. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, Σπύρο, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
1: Μια χαρά, εσείς? Εμείς... Φυγεφυσίας.
0: Α, για πες τι γίνεται εκεί, για ρίξε μια έτσι ενημέρωση.
1: Εντάξει, και τα δύο ρεύματα είναι κολλημένα. Υπάρχει μια αλφακινητικότητα. Αναμονή μέχρι Μαρούσι γύρω στα 10 με 20 λεπτά.
0: Εδώ σε εμάς έρχεσαι, Μαρούσι?
1: Ναι, ναι.
0: Α, okay. Και από πού ξεκίνησες?
1: Από κέντρο.
0: Και τι ώρα ξεκίνησες, είναι 9 παρατέταρτο τώρα?
1: 8 η ώρα.
2: Ωρε φίλε, τι βασανιστήριο. Μία ώρα για να πάει Μαρούση από κέντρο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κουράγιο. Κοίταξε, έλα να αξιοποιήσουμε το χρόνο, γιατί αν καταφέρεις και πάρεις 1000 ευρώ, νομίζω ότι σε 45 λεπτά 1000 ευρώ δεν βγάζει άνθρωπος.
1: Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, Σπύρο μου, πριν ξεκινήσουμε, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss για την παραγωγή? Ξέρεις, όταν τελειώνουμε εμείς την εκπομπή στις 10, ξεκινάνε και καθόλου τη διάρκεια της μέρας δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Υπάρχει όμως να άκουσες τίποτα?
1: Όχι, δυστυχώς δεν άκουσα.
0: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος, έτσι?
1: Ωραία, εντάξει,
0: θα πω. Τι λέμε λοιπόν όταν κολλάμε, Σπύρο?
1: Άλλη.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να δώσουμε χρονόμετρο να δούμε τι μας περιμένει.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σπύρο μου, σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η περίφημη αψίδα του Θριάμβου?
1: Στο Παρίσι.
0: Ποιο ιστορικό μνημείο της Ινδίας χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν ως μνημείο για τη σύζυγό του?
1: Τας Μαχάλ.
0: Πώς ονομάζεται η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου που περνάει από το κέντρο του?
1: Πάλι.
0: Πόσα πιόνια έχει συνολικά ένας παίκτης στην έναρξη ενός παιχνιδιού σκάκι?
1: 12.
0: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που μπορεί να πετάξει? Ποια χώρα επινόησε και κατασκεύασε πρώτη τα χαρτονομίσματα?
1: Η Αμερική.
0: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται η λέξη birdie για να περιγράψει ένα καλό χτύπημα? Ποιος είναι ο θεός του ύπνου και των ονείρων στη ρωμαϊκή μυθολογία?
1: Ο Μορφέος.
0: Σε ποια χώρα της Ευρώπης ανήκουν γεωγραφικά τα Κανάρια νησιά?
1: Ισπανία.
0: Ποιο είναι το 15% του αριθμού 200?
1: Άλλη.
0: Και μου ξεκίνησε τόσο εντυπωσιακά, Σπύρο, και λέω: κοίτα να δεις που το έχουμε.
2: Εγώ εκεί πίστευα, εκεί συγκρατήθηκα.
0: Όταν μου είπες τα Παρίσια, τα Τάσμα Χάλ και αυτά, λέω: καλέ, αυτός έχει πάρει φόρα και δεν έχει ακούσει και τίποτα από χθες.
2: Το 15% του αριθμού 200 είναι τα 30. Το birdie περιγράφεται στο golf. Η πρώτη χώρα που επινόησε και κατασκεύασε τα χαρτονομίσματα είναι η Κίνα.
0: Αυτή η Κινέζη, ρε παιδί μου, σε όλα πρώτη.
2: Το μοναδικό θηλαστικό που μπορεί να πετάξει είναι η νυχτερίδα. Το σκάκι έχει 16 πιόνια και εγώ 12 είχα στο μυαλό μου, να ξέρεις, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
0: Είναι 8 τετραγωνάκια επί δύο σειρές.
2: Η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου είναι η διάμετρος που περνάει από το κέντρο.
1: Εκεί κόλλησαμε λίγο.
0: Εκεί κόλλησες γιατί ήξερες ότι είναι εύκολο και κόλλησες και πανικοβλήθηκες μετά.
2: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Έτσι γίνεται. Τους έχω ψυχολογήσει εγώ τους παίχτες, παιδιά, πια. Τους ξέρω ακριβώς.
2: Σπύρο λοιπόν. Μου, εμείς ευχαριστούμε, δεν πειράζει.
0: Σπύρο μου, ευχαριστούμε όρθιοι.
1: Καλώς, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου. Καλά, ο υπόλοιπο. Υπομονή στην Κηφισίας και με το καλό να μας έρθεις εδώ στο Μαρούσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τεταρτούλα 10 Ιουνίου, θέλω να πούμε μια πολύ γλυκιά καλημέρα σε μια αγαπημένη ψυχή,
1: η οποία ταξιδεύει
0: για Άμστερνταμ. Η Ελένη μας μας ακούει αυτή τη στιγμή και περνάει η ώρα της στην πτήση.
1: Ζηλεύω!
0: Καλημέρα Ελένη, και ζηλεύουμε λίγο.
1: Αχ, μακάρι να μπορούσα να μας ακούω από το αεροπλάνο.
0: Μας έχεις αφήσει εδώ, στυλοβάτες, στον Kiss 92,9. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα.
1: Θα πάρει φωτιά κοντρόλα. Θα τα κάνω πάνω μου σίγουρα κάποια στιγμή. Θα τσακωθούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να κουσκουσάρουμε.
2: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, στο Δημαρχείο Αθηνών γυρίστηκε η τελευταία σκηνή του Μαέστρο, μαθαίνουμε. Και μαθαίνουμε εκ των υστέρων, γιατί γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν. Με τη νέα σεζόν του Μαέστρο να ολοκληρώνεται επισήμως. Το έχουν ανακοινώσει αυτό όλοι οι συντελεστές, ότι είναι ο τελευταίος κύκλος, τα τελευταία επεισόδια. Και οι συντελεστές θα αποχαιρετήσουν πλέον οριστικά το κοινό που λάτρεψε από την πρώτη στιγμή αυτή τη τηλεοπτική σειρά που φέρει την υπογραφή φυσικά του υπέροχου Χριστόφορου.
1: Εγώ περιμένω να τελειώσει για να το δω. Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο. Περιμένω να τελειώσει, να ολοκληρωθεί για να το δω.
0: Είναι εξαιρετική αισθητική. Πραγματικά είναι φανταστικό. Τα γυρίσματα λοιπόν τη τέταρτη σεζόν έφτασαν στο τέλος τους. Το βλέπαμε και στα social media από διάφορους συναδέλφους που ανεβάζαν υλικό από τα γυρίσματα. Και η τελευταία σκηνή τη σειρά γυρίστηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Χωρίς να είναι προγραμματισμένο, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η παραγωγή μίλησαν την Κυριακή με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και κανόνισαν να γυρίσουν την τελευταία σκηνή υπό άκρη μυστικότητα και χωρίς κάμερες από τις τηλεοπτικές εκπομπές, όπως και έγινε αφού δεν υπήρξε καμία διαρροή και το γύρισμα έγινε κανονικότατα και διέρευσε αφού τελείωσε.
1: Φανταστικό το
0: γύρισμα.
1: Φανταστικό το ότι δεν έγινε διαρροή. Γιατί...
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Peacock Coffee and Brunch Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Peak and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 20 123. Menu details. E-food, box, wolf, peacock. Pick and go.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: κράτηση με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ένα υπέροχο πρωινό έχει ξημερώσει, παιδιά, και είναι ένα υπέροχο πρωινό αυτό που βλέπω έξω από το παράθυρο του Kiss 92,9. Η ώρα να σας ενημερώσω ότι είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Υπέροχα, υπέροχα. Μ' αρέσει, μου φτιάχνει διάθεση και θέλω τώρα να σας κάνω μία ερώτηση. Σήμερα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντάω ο ίδιος λοιπόν που σας ρώτησα. Ναι λοιπόν, και αυτό θα συμβεί μόνο με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις στο ΔΕΗ.gr / Fiber και να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλα, παιδάκια μου καλά. Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός και σήμερα στην Αθήνα, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάνει έως και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι γενναιόδορη θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα. Λίγες νεφοσούλες θα εμφανιστούν το μεσημεράκι και το απόγευμα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα, δεν θα μας κοστίσει σε τίποτα. Ίσα ίσα θα βοηθήσει λίγο στο να δροσιστεί λίγο το περιβάλλον και να είναι λίγο πιο ευχάριστο αυτή η ζέστη η λαλάκα.
1: Μην ξεχνάτε, παιδιά μου, ότι γύρω στο 10.30 θα γίνει η συγκέντρωση του Υπουργείου Εργασίας.
0: Τι ώρα, τι ώρα?
1: Κατά τις 12.30. Mm-hmm. Οπότε θα υπάρχουν διάφορα θέματα με την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αν μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο εκεί της Σταδίου, θα ήταν ιδανικό, γιατί νομίζω ότι θα κολλήσετε αρκετά. Να σας πω τώρα ότι γενικά στους δρόμους Αθήνας αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία στην κίνηση. Mm. Ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία έχει κίνηση στην άνοδο. Η κάθοδος ξεκινάει από το κόμβο Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Mm. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση θα βρείτε κινησούλα. Τώρα να σας πω επίσης ότι ο Κηφισός έχει κίνηση και η κάθοδός του από το ύψος εκεί που είναι το River West, τέλος πάντων, μέχρι κάτω, μέχρι την παραλιακή, βρίσκεται κίνηση, όπως και εκεί στους δρόμους παραλιακής που ενώνονται, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και Κηφισίας όλη η άνοδος είναι πίχτρα, στην κάθοδο έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του γυροκομείου, η Μεσογείων η κάθοδός της είναι λίγο δύσκολα πάλι, και στο κέντρο αρκετά αυξημένη κίνηση, με τη Βασιλίσσης Σοφίας να είναι η άνοδος όλη κόκκινη, η Αρδιτού κάπως την παλεύει, κάπως, τώρα μην φανταστείτε και κάτι τρελό. Αυτά, κάντε υπομονή και κουράγιο, παιδιά, γιατί τώρα που στα βλέπω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Υπομονή, κουράγιο και δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, φυσικά, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί, παιδιά, σας έχω ευχάριστα νέα. Ευχάριστα, δυσάρεστα.
1: Ευχάριστα για μας, δυσάρεστα για το κράτος.
0: Ναι, ναι, γιατί, παιδιά, έχουμε τραγικά ποσοστά επιτυχία των έξυπνων καμερών με τα πρόστιμα στους δρόμους.
1: Αποτυχία δηλαδή.
0: Σας έχω μοχαμπέτια εδώ πέρα, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, θα πάθετε πλάκα.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο κίστρο. Throwback, Fleetwood Mac και Dreams εδώ στο 92,9 Kiss.
2: 92,9 Kiss 90s to now. Kiss 3.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, εσείς μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Πώς πέρασε και σήμερα η ώρα, ρε παιδιά? Λίγο με την παρέα σας στο Viber, λίγο με τα θέματά μας, λίγο με τις γραμμές που έχετε βγει στον αέρα να παίξουν. Λίγο εδώ με το κορίτσι αυτό απέναντι που τελικά μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε.
1: Ναι, επίσης τα χέρια μου ακόμη καρμιδίλα μυρίζουν. Δεν έχω βρει ακόμη τον τρόπο. Έχω βάλει μέχρι και κολόνια του Αργύρι.
0: Θα τα κόψουμε.
1: Μα εκεί θα καταλήξω.
0: Λοιπόν.
1: Πώς θα κάνω κονσόλα μετά?
0: Θα κόψει σκόρδο σήμερα. Τουλάχιστον να μυρίζουν σκόρδα.
1: Να μυρίζουν
0: ένα. Να φύγει η κρεμμυδίλα, να έρθει το σκόρδο.
1: Θα βάλω λίγο κάρι.
0: Θα δούμε μετά για το σκόρδο.
1: Θα τα κάνω πιο εξωτικά.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται.
1: Άνοιξε
0: τώρα.
1: Άνοιξε μια πόρτα τώρα γιατί έχουμε κλειστεί η Ελβίρα απ' έξω.
0: Λέω.
1: Έχει κλειστεί απ' έξω. Γεια σου, Ελβίρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Δεν πήγε και πολύ καλά. Αστοχία έως και 90% των παραβάσεων στις έξυπνες κάμερες. Όχι και τόσο έξυπνες, λοιπόν, αποδεικνύονται οι κάμερες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας που έχει ξαμολύσει στους δρόμους η κυβέρνηση, καθώς η τεχνολογία, σου λέει, της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί για να ταυτοποιεί παραβάσεις αποδεικνύεται τραγικά αναξιόπιστη. Συγκεκριμένα τώρα. Αυτό φυσικά έγινε και ρεπορτάζ στο Μέγκα, δηλαδή δεν το λέμε εμείς έτσι. Αστοχίες εντοπίζονται σε ένα συντριπτικό 90-95% των αξιολογήσεων για παραβάσεις που κάνουν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί, ενώ ο διαγωνισμός ανέβρεσης αναδόχου για την τοποθέτηση περισσότερων καμερών που μας απειλούσαν ότι θα γεμίσουν όλοι οι δρόμοι παντού πια να μην μπορείς να κουνηθείς, έχει ακυρωθεί μετά την επιτυχία τη μεγάλη. Οι αστοχίες, λοιπόν, του παρόντος συστήματος μαρτυρούνται από το μεγάλο αριθμό των εστάσεων που εγκρίνονται. Δηλαδή, το πόσο έχει αποτύχει το σύστημα αυτό έχει να κάνει με το πόσες εστάσεις γίνανε και όχι μόνο αυτό, πόσες εγκρίθηκαν οι εστάσεις.
1: Ναι.
0: Να μιλήσουμε με νούμερα,
1: με
0: λίγο.
1: Με νούμερα, παρακαλώ.
0: Από τις 5.500 κλήσεις που έχουν εκδοθεί, μόνο 400 ήταν σωστές, καταλαβαίνεις.
1: Και σου λέω ότι από αυτές οι 1.300 κλήσεις για χρήση κινητού ήταν σφαλμένες.
0: Και από 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν.
1: 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή, τι πιάνει πια αυτή η κάμερα,
0: άκου
1: πραγματικά.
0: Να δεις, λοιπόν, τώρα. Όπως αναφέρεται, γιατί και εγώ αναρωτήθηκα, λέω, γιατί τόσο λάθος. Όπως αναφέρεται, λοιπόν, έχει καταγραφεί πληθώρα περιπτώσεων στις οποίες το AI των καμερών παρανόησαν σκιές αναλόγως στο φως, πως πέφτει ο ήλιος, οτιδήποτε, άσχετα αντικείμενα ή κινήσεις του οδηγού, ερμηνεύοντάς τες ως χρήση κινητού ή μη ζώνης ασφαλείας. Δηλαδή, μπορεί εσύ να ξυστείς
1: και να φανεί ότι μιλάς στο κινητό.
0: Το AI να θεωρήσει ότι το χέρι σου, επειδή είναι στον.
1: Και να μην ξυστώ στον κρόταφο. Έμενα και να μην ξυστώ τώρα για να με δει το AI. Επίσης, να πω κάτι. Το AI που λέγαμε ότι θα έρθει και θα μας φτώσει.
0: Τι θα μας κάνει?
1: Τίποτα.
0: Όχι, τίποτα δεν θα μας κάνει. Πέραν αυτό, λοιπόν, σου λέει ότι το AI αδυνατεί να κρίνει δίκαια εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η είσοδος ενός οχήματος στη λέα έκτακτης ανάγκης ή στη λεωφορείο λωρίδα. Επισημαίνεται ακόμα πως το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα εντός του αυτοκινήτου, καθώς το AI είναι πιο ακριβές στον εντοπισμό παραβάσεων, όπως η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
1: Πόσες είπαμε τώρα, 2.000 πόσες? 3.800 για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν.
0: Το συμπέρασμα είναι ένα. Το κόκκινο δεν το γλιτώνεται και μεταξύ μας είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, ναι. Παιδιά, όλα είναι επικίνδυνα, θέλει προσοχή στον δρόμο. Αλλά γενικότερα, να έχετε στο νου σας, όταν σας έρθει το πρόστιμο, θυμηθείτε, ξυστήκατε ή μιλήσατε. Αν μιλήσατε, την πατήσατε. Αν ξυστήκατε, έχετε ελπίδες.
1: Μπορείτε να κάνετε ένσταση.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: 20 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχείς. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή I Kiss the Girl.
1: I Kiss the Girl από την Katy Perry.
0: Katy Perry. Λοιπόν, και τώρα σας έχουμε την περιοχή με τα περισσότερα προσενοικίαση διαμερίσματα στην Αττική. Και αυτό σύμφωνα με, με τα στοιχεία της πλατφόρμας Σπιτόγατος.
1: Εκεί έψαχνα εγώ σπίτια.
0: Όλοι εκεί ψάχνουμε καλέ. Είναι η πιο γνωστή πλατφόρμα. Τι ψέματα να πούμε. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σου λέει λοιπόν ότι τα νότια προάστρια συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιμων κατοικιών προσενοικίες στην Αττική, καλύπτοντας το 34% της συνολικής προσφοράς. Ακολουθεί το κέντρο της Αθήνας με 32%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα βόρεια προάστρια με 14%.
1: Ναι, το ότι έχει σπίτια βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι και τα πιο φτηνά σπίτια.
0: Ακριβώς αυτό εξηγεί παρακάτω, ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι τα ενίκια ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και σου λέει ότι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μεγάλο ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα σπίτια υπάρχουν διαθέσιμα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι τα ενίκια αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από το εισόδημα των ίδιων των οικοκυριών. Έτσι, ακόμη και όταν υπάρχουν αρκετές επιλογές, πολλές από αυτές, τι να το κάνεις, παραμένουν οικονομικά απρόσιτες για μεγάλο μέρος του κόσμου.
1: Από την άλλη, όμως, στην Ιαπωνία, ξέρεις τι κάνουνε. Αν εσύ φύγεις από αυτή τη ζωή και έχεις αγορασμένο σπίτι και δεν έχεις κληρονόμους, δεν το έχεις γράψει κάπου το σπίτι σου, διατίθεται δωρεάν, αν έχεις κάποια κριτήρια, ρε παιδί μου, στο πλήσιμο, διατίθεται δωρεάν και γίνεται το σπίτι αυτό δικό σου με 0 ευρώ.
0: Πώς πάει,
1: γίνεται με 0 ευρώ,
0: το δίνει
1: το κράτος. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια. Δεν θα δίνεται σε κάποιον που βγάζει αρκετά λεφτά μέσα
0: φαντάζομαι
1: στον χρόνο.
0: Θα δίνεται σε
1: υπάρχουν κάποια κριτήρια και θέλω να σου πω ότι, okay, το ακραίο είναι το ότι δίνονται με 0 ευρώ, αλλά μπορείς να αγοράσεις σπίτι και από 5.000 μέχρι 20.000 ευρώ, Αργύρι.
0: Τι 5.000?
1: Από 5.000 μέχρι 20.000 ευρώ. Μπορείς να αγοράσεις σπίτι στην
0: Ιαπωνία. Αυτό.
1: Γίνεται, γιατί σου λέει ότι εμείς δεν είναι δικό μας το σπίτι, δεν είναι του κράτους. Μπορούμε να το δώσουμε σε όποιον θέλει.
0: Αλλά ούτε στο Λονδίνο είναι δικά τους. Του κράτους είναι.
1: Φυσικά
0: αλλά
1: δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Μάλλον είναι περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και θέλουν να ζήσει ο λαός τους καλύτερα.
0: Έχω δει κάτι βίντεο στα TikTok που είναι κάτι Ιαπωνισούλες εκεί πέρα που μένουν σε κάτι δωματιάκια που είναι σαν σπιρτόκουτα.
1: Ας μου χαρίσουν σπίτι και ας είναι και σπιρτόκουτο.
0: Πνίγομαι.
1: Είναι και πολύ Άπωνες τώρα, δεν είσαι στην Ελλάδα εδώ πέρα. Αυτή είναι δισεκατομμύρια.
0: Καλή, είναι σαν κάψουλες που βγάζεις το κρεβάτι.
1: Αν μας το δώσουν
0: κρεβάτι
1: δωρεάν, δεν θα το πάρεις?
0: Όχι.
1: Εγώ θα το έπαιρνα.
0: Ούτε για αποθήκη δεν είναι αυτό.
1: Εγώ θα το έπαιρνα δωρεάν. Τέλος πάντων, δεν μιλάμε για τέτοια σπίτια. Μιλάμε για κανονικά σπίτια τώρα. Και θέλω να σου πω ότι το μόνο αρνητικό που έχει αυτό είναι ότι εγώ τώρα που θέλω να πάω να αγοράσω ένα σπίτι στην Ιαπωνία, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ.
0: Πότε μαρή θα
1: δεν σου δίνουν βίζα, δεν είσαι Ιαπωνός πολίτης.
0: Άρα δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι.
1: Ναι, δεν μπορείς να πάρεις τη βίζα.
0: Ναι,
1: μπορείς να αγοράσεις σπίτι.
0: Α.
1: Άμα βρεις με 20 χιλιάρικα μπορείς να πας να το αγοράσεις. Δεν μπορείς να πάρεις τη βίζα όμως.
0: Άρα πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι.
1: Πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι. Μακριά δηλαδή, εγώ θα
0: τώρα
1: πρέπει από την Ιαπωνία κάθε πρωί να έρχομαι να κάνω εκπομπή. Δεν με βολεύει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Η Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών, με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορία πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσα.

0: Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Εσύ είδα ένα πολύ συγκινητικό βίντεο με τον Bad Bunny σε μια συναυλία του, γιατί αυτός κάνει τώρα μια περιοδία στην Ισπανία με ελάχιστες συναυλίες, που οι οποίες φυσικά είναι sold out, και τον πλησίασε κάποια στιγμή. Αυτός κατέβηκε κάτω στον κόσμο και πήγε σε έναν θαυμαστή.
0: Και
1: του μίλησε ο θαυμαστής και του είπε, καταγράφηκε από κινητό και έπαιξε στα social media αυτό. Του είπε ότι δουλεύω, σε θαυμάζω, σε αγαπώ πολύ και δουλεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό υπερορίες για να μπορέσω να αγοράσω το εισιτήριο και να έρθω σε εδώ από κοντά.
0: Στο επόμενο έπρεπε να πάει τζάμπα.
1: Ρε εσύ, τι κινητικό που είναι.
0: Έτσι είναι, μωρέ. Τώρα, όταν θες να πας να δεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, εγώ που πάω να δω τους My Chemical Romance στο Λονδίνο και έχω δώσει μια περιουσία.
1: Και αυτός τον αγκάλιασε. Και εγώ πιστεύω, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι θα έβαλε τους δικούς του να του επιστρέψουν τα λεφτά.
0: Να σου πω, πιστεύεις ότι αν πάω και πω στον Gerard Way σου My Chemical Romance στο καλοκαίρι στο Λονδίνο και του πω, Gerard, I've been listening to you από τότε που ήμουν μωρό,
1: ναι,
0: και έχω δώσει τη μισή μου περιουσία για να έρθω εδώ. Λες να μου κάνει κάνω δώρο?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
0: Δεν θα τον δω, είναι πολύ και ο κόσμος εκεί.
1: Λοιπόν, γιατί στον Bad Bunny δεν είναι?
0: Δίκιο έχεις τώρα.
1: Πάμε να μάθουμε τώρα κάτι.
2: Ήξερες ότι.
1: Παιδιά! Το μπουγιουρντί το ξέρετε?
0: Τρελαίνομαι για το μπουγιουρντί.
1: Πώς ένα ραβασάκι λοιπόν έγινε ο πιο καυτερός μπεζές της Θεσσαλονίκης. Η λέξη προέρχεται από το οθωμανικό τουρκικό μπουγιουρντού.
0: Μπουγιουρντού.
1: Που σήμαινε τη γραπτή διαταγή ενός αξιωματικού. Το μπουγιουρντί που λέμε. Ήρθε το μπουγιουρντί.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα επίσημο έγγραφο που έφτανε στα χέρια κάποιου μεταφέροντας εντολές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Στην νεότερη νεοελληνική γλώσσα η σημασία παρέμεινε η χρήση της

0: Πλέξεις Μπουγιουρντή μέχρι σήμερα και τη λέμε σε ένα δυσάρεστο λογαριασμό, ένα πρόστιμο ή ένα χαρτί που μας φέρνει μπελάδες. Το παράδοξο είναι ότι κάποια στιγμή αυτή η λέξη μεταφέρθηκε από τα γραφεία στο τραπέζι και κατέληξε να περιγράφει ένα από τους πιο αγαπημένους ελληνικούς μεζέδες.
1: Εγώ, γιατί όταν λες τη λέξη Μπουγιουρντή, δεν μου έρχεται στο μυαλό τίποτα αρνητικό. Μου έρχεται το λιωμένο καυτερό τυρί με την ντοματούλα μέσα στο πύλινο. Μου έχουν στάξει τα σάλια, οπότε μπορώ να λησάξω εδώ πέρα.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πιο διαδεδομένη λέει ότι ο μεζές πήρε το όνομά του επειδή ήταν ιδιαίτερα καυτερός. Το Μπούκοβο, που το λατρεύω το Μπούκοβο, και οι καυτερές πιπεριές, τις λατρεύω και τις καυτερές πιπεριές, προκαλούσαν ένα κάψιμο ανάλογο με εκείνο που προκαλεί ένας δυσάρεστος λογαριασμός. Εξού και το Μπουγιούρντο.
1: Α, επειδή μας έκαψε, μα είναι πεντανόστιμο.
0: Η δεύτερη εκδοχή σου λέει ότι συνδέει το όνομα με την ίδια την πράξη της παραγγελίας. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτήν, οι πελάτες ζητούσαν από τον ταβερνιάρη να ψήσει πρόχειρα φέτα και πιπεριές σε μικρά πύληνα σκέπη.
1: Και η ντομάτα είναι ωραία μέσα.
0: Πήρε το όνομά του από το τουρκικό ρήμα που σχετίζεται με την εντολή ή την παραγγελία.
1: Πάμε να φάμε τώρα ένα μπουγιουρντί. Τώρα θέλω. Αρκίνη, θέλω τώρα ένα μπουγιουρντί.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
1: Δεν
0: μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, τα ζώδια αυτές τις μέρες. Είναι και αυτά σαν τον καιρό. Είναι ήλιος με νεφώσεις. Έτσι είναι και τα ζώδια.
1: Μάλιστα.
0: Η μέρα, λέει, σήμερα απαιτεί υπομονή, σαβαρότητα και προσοχή σε παρεξηγήσεις. Περισσότερο επηρεάζονται οι κρύοι, οι καρκίνοι και οι ζυγοί και οι εγώκεροι του δεύτερου δεκαημέρου. Θα έλεγα τώρα. Λοιπόν, κρύοι, ακούστε τώρα το ότι καταλάβατε τι να σας πω. Η σημερινή Τετάρτη σε φέρνει μπροστά σε συζητήσεις και καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία και όρημη στάση.
1: Ταύρε μου, μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσεις πως κάποιοι δεν σου λένε όλη την αλήθεια ή πως χρειάζεται να κρατήσεις αποστάσεις για να προστατεύσεις την ηρεμία σου.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, τώρα πρόσεξε τις παρεξηγήσεις γύρω σου, λέει, γύρω από χρήματα ή υποσχέσεις. Η Τετάρτη σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιοι αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Κασίλα μου, λέει, παιδί μου, άλλα θέλω να μάθω.
1: Καρκίνε μου, αν οργανώσεις σωστά το χρόνο σου και δεν πάρεις τα πάντα προσωπικά, θα καταφέρεις να βγεις πιο δυνατός από τις απαιτήσεις της ημέρας.
0: Λιονταράκι μου, μην απογοητευτείς αν κάποια πράγματα κινούνται αργά. Η ημέρα σε βοηθά να καταλάβεις τι αξίζει πραγματικά να επενδύσεις και τι όχι. Τα ζώδια περίμενα.
1: Παρθένε μου, μέσα στη μέρα σου χρειαστεί να πάρεις αποστάσεις από άτομα που σου μεταφέρουν πίεση ή αρνητισμό.
0: Ζυγέ μου, μην προσπαθείς να ευχαριστείς όλους γιατί θα εξαντληθείς ψυχικά. Σόπα! Δεν το ήξερα! Περίμενα να μου το πει τα ζώδια. Η ημέρα σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά ποιες σχέσεις έχουν γερά θεμέλια.
1: Σκόρπια, σταμάτα, σε παρακαλώ. Σκόρπια μου, μέσα στη μέρα θα συνειδητοποιείς ποια πράγματα σε εξαντλούν ψυχικά και τι χρειάζεται να αλλάξεις άμεσα.
0: Οξότη μου, απόφυγε βιαστικές αντιδράσεις και άκου περισσότερο τη διέστησή σου. Το ακούσαμε κι αυτό.
1: Εγώ κεράκι μου, η μέρα σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι λειτουργούν υποστηρικτικά και ποιοι σε πιέζουν χωρίς λόγο.
0: Μάλιστα, υδροχόε μου, ζωή, εσύ τώρα εδώ την ψυχραιμία σου θέλω. Η Τετάρτη απαιτεί καλύτερη οργάνωση και προσοχή σε λεπτομέρειες που εύκολα μπορεί να σου ξεφύγουν λόγω κούρασης ή πίεσης.
1: Ψαράκια μου,
0: δεν θα πάει καλύτερη μέρα τώρα που το
1: έμαθα. Πολύ καλύτερα. Ψαράκια, μέσα στη μέρα θα υπάρξουν στιγμές που θα θελήσετε να απομακρυνθείτε από πιεστικές καταστάσεις για να βρείτε ξανά την ηρεμία σας.
0: Παιδιά, εγώ με τα ζώδια είμαι έξαλλος. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Το καταλάβατε.
1: Το καταλάβαμε.
0: Ωραία, έξαλλος είμαι. Δεν είναι ζώδια αυτά. Δηλαδή θέλω κάποιος να βγει επίσημα και να μου πει σήμερα π.χ.
1: Α, θα βρει τον έρωτα τη ζωή σου.
0: Α πούμε.
1: Αυτό θα ήθελα και εγώ να μάθω.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Πολύ familiar. Mm-hmm. Θέλω να κάνουμε ένα ρεκόρ Guinness για την εκπομπή, η οποία έχει βγει πιο πολλή ώρα στον αέρα και θέλω να το προσπαθήσουμε να το καταπολεμήσουμε αυτό.
2: Τι να κάνουμε, μαραθώνιο εκπομπής.
1: Να κάνουμε μαραθώνιο το πρωινό.
2: Δηλαδή να βγούμε στις 7 το πρωί και να φύγουμε πότε, στις 7 το άλλο πρωί.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ.
2: Μέχρι να λιποθυμήσουμε.
1: Μέχρι να λιποθυμήσουμε. Σωστά.
2: Ωραία. Και οι άλλοι παραγωγοί να μην κάνουν εκπομπή.
1: Εμείς πρέπει να καταρρύψουμε το ρεκόρ.
2: Τα λεφτά ποιος θα τα πάρει.
1: Εμείς θα τα πάρουμε τα λεφτά.
2: Εμείς
1: οι δύο. Θα δώσουμε και ένα ποσοστό στον Γκίς. Εντάξει,
2: ωραία.
1: Σκέψου το, να τα μοιραστούμε για το δύο. Τέλος πάντων, αυτά ήταν
2: κονσέρβες
1: από εμάς.
2: Κονσέρβες να πάρουμε εδώ πέρα, γιατί μας βλέπουν να μην φεύγουμε. Λοιπόν, εμείς, παιδάκια μου, καλά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, που αλλού εδώ στον Γκίς 92,9. Παρακαλώ πολύ να είστε εδώ και τώρα πάμε να ακούσουμε τα best of τη ημέρα. Έτσι, γιατί ιστορεί.
1: Φιλάκια πολλά!
2: Να περάσετε υπέροχα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Εχθές καθάρισα κάτι κρεμμύδια, ωραία, για να βάλω και στην κατάψυξη να έχω.
2: Μπράβο.
1: Και προσπαθώ από χθες. Παιδιά, μυρίζουν τα χέρια μου από χθες. Έχω βάλει πάνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
2: Παιδιά, τη θεωρούσα υπερβολική, αλλά όντως βρωμάει κρεμμύδια από πάνω μέχρι κάτω. Πάρτε, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Μυρίζει το στούντιο όλο κρεμμυδίλα.
4: Κι άκουσε με να σου πω καλά. Yes. Λοιπόν, πάρε ένα αλουμινόχαρτο, ναι, ρίξε δύο κουταλιές ελληνικό καφέ και βάλε λίγο με τον αναπτήρα σου και κάψω να πάρει λίγο φω έτσι να πυρώσει λιγάκι.
1: Τα χέρια μυρίζουν. Καλέ, θα πειράσω τα χέρια μου.
4: Θα σου πω εγώ εδώ επί τόπου.
2: Ναι.
4: Θα πάρεις λίγο baby oil με λίγο after shave, θα τα ανακατέψεις, ναι, και θα το ψεχάσεις και τελείωσε. Δεν θα μυρίζει τίποτα.
2: Λοιπόν, εγώ το βρήκα. Η Γιωργάκη να μέσα στο κουζινάκι έχει ελληνικό καφέ. Θα πάρω λίγο ελληνικό καφέ, θα τη το βάλω στα χέρια. Θα το ανάψω από πάνω.
4: Και αυτό θα γίνει.
2: Να πάρει φωτιά.
4: Φόκο λέγεται.
2: Και θα τη ρίξω από πάνω και λίγο after shave. Με τι άλλο μου είπες να τη ρίξω.
1: Baby oil.
2: Και baby oil. Υπάρχει πρωτόκολλο λοιπόν για τους επιστήμονες που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επαφή από εξωγήινη νοημοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μας διαχωρίζουν εμάς τους απλούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει με ένας εξωγήινος στις πετσών.
1: Υπάρχει και μένει από κάτω σου, εγώ.
2: Αυτό. Λοιπόν, επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της ανείχνευσης είναι
1: σου
2: το πρώτο.
1: Σου λέει ότι πρέπει να επιβεβαίωσω ότι είναι αληθινός εξωγήινος και όχι μούφες.
2: Μην φοράει μουτσούνα δηλαδή, να τη βγάλει.
1: Ναι, μην φοράει μάσκα. Δεν είναι στο Σκουμπιντού που του βγάζανε και βρίσκανε από κάτω τον εγκληματία.
2: Τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων.
1: Μην βγάλει το μπισινό σου και τον έχει στον εξωγήινο, γιατί είναι ανήθικο, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Να ντυθεί σεμνά μπροστά στον εξωγήινο, γιατί ποτέ δεν ξέρει τώρα αυτοί τι πιστεύουν εκεί πέρα.
2: Παιδιά.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Σπύρο μου, σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η περίφημη αψίδα του Θριάμβου?
5: Στο Παρίσι.
2: Και το ιστορικό μνημείο της Ινδίας χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν ως μνημείο για τη σύζυγό του. Πώς ονομάζεται η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου που περνάει από το κέντρο του?
5: Πάλι.
2: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται η λέξη birdie για να περιγράψει ένα καλό χτύπημα?
5: Άλλη.
2: Ποιο είναι το 15% του αριθμού 200?
5: Άλλη.
2: Και μου ξεκίνησε τόσο εντυπωσιακά, Σπύρο, και λέω: κοίτα να δεις που το έχουμε.
1: Το 15% του αριθμού 200 είναι τα 30. Το birdie περιγράφεται στο golf. Η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου είναι η διάμετρος που περνάει από το κέντρο.
5: Εκεί κόλλησαμε λίγο.
2: Εκεί κόλλησες γιατί ήξερες ότι είναι εύκολο και κόλλησες και πανικοβλήθηκες μετά.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
2: Έτσι γίνεται.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά.
2: Να είσαι καλά, καλέ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Σας έχω, παιδιά, τώρα ένα πάρα πολύ σπουδαίο νέο για εσάς εκεί στη δουλειά που θέλετε να εκδικηθείτε τους συναδέλφους σας.
1: Α, για πες να κρατήσεις σημειώσεις.
2: Μπορείς να τους μηνύσεις.
1: Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Λοιπόν, νομικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά από μόλυνση στο χώρο εργασίας, ειδικά αν κάποιος συνάδελφος προήλθε εν γνώση του ενώ ήταν άρρωστος ή αγνόησε σαφή πρωτόκολλα ασφαλείας. Αν ξέρετε ότι είστε άρρωστοι και τους ψοφολογήσετε όλους, έχει κάποιος δικαίωμα να σας πάει στα δικαστήρια, αν ζήσει. Αν ζήσει, δηλαδή, κινδυνεύετε σοβαρά. Αν δεν ζήσει, τη γλιτώσατε.
1: Μάλλον.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν ακόμα μια μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να είναι θετικά επηρεασμένοι από την κατάκτηση της EuroLeague, όμως φιλοδοξούν να κλείσουν τη χρονιά με το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο για να
2: αντιπάρει. Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721
7: 690. Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Πλάς. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα 5 λεπτάκια μετά τις 10 στην παρέα της Τετάρτης 10 του μήνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα Τετάρτη 10 του μήνα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με τα θέματα της επικαιρότητας που αυτή τη στιγμή είναι στο προσκήνιο στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, και βέβαια απολαμβάνοντας παράλληλα αγαπημένα 90's Now, όπως με αυτά που ξεκινήσαμε, τον Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, και λίγο πριν τον Weekend στο Popular. Κάνει, παιδιά, πάρα πολύ ζέστη, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί έτσι θα γυλήσει όλη η μέρα με 31 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε 32 βαθμούς αύριο, πάρα πολύ ζέστη. Ξεκινάνε οι μίνι καύσωνες την Παρασκευή, θα έχουμε 33, το Σάββατο 31 και την Κυριακή, κατά παράδοξο τρόπο, 29. Πολύ ζέστη. Από ό,τι βλέπω, οι συνθήκες κολύμβησης στις περισσότερες παραλίες της πόλης είναι ιδανικές, με εξαίρεση τον Άγιο Λαγούδι, την Βοηδοκυλιά και την Μπούκα, που θα υπάρχει λίγο αεράκι. Κατά τα άλλα, απορώ γιατί δεν είστε ακόμα στη θάλασσα. Πάντως, αν είστε, κάντε και μια βουτιά για μας. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία να σας κρατήσουμε έτσι ευχάριστη παρέα με αγαπημένα 90's του Now και βέβαια τα θέματα που τρέχουν αυτήν την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Να είστε προετοιμασμένοι λοιπόν και δώστε και λίγη προσοχή στους συγγενείς σας και στην τρίτη ηλικία που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Μην τους αφήνετε σε φωτεινό μέρος, σκοτεινό, έτσι δροσερό, και πάνω απ' όλα χρησιμοποιήστε, ανοίξτε και το κλιματιστικό, γιατί θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Όπως και να έχει, αυτά θα είναι τα καιρικά φαινόμενα που θα ισχύσουν την πόλη μέχρι και το Σάββατο. Θα κάνουμε το επόμενο μας flashback στα 90's με τους 49ers και το Touch Me. Αμέσως μετά ο Alan Walker και η Eva Max στο Alone, και οι Alcazar θα μας θυμίσουν το Crying at the Discotheque. Είμαι ο Μάνος Σιβολιωράκης, είστε στον Kiss και βέβαια να ευχηθώ καλή μας μέρα.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

Εδώ είμαστε στον Κις, 20 μετά τις 10, λίγο πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, να ξεκινήσουμε και σιγά τα νέα της ημέρας, έτσι σιγά σιγά. Με τι άλλο, με το πάντοτε επίκαιρο και σοβαρό θέμα της οικονομίας, το άρθρο 53 του νέου πολυνομοσχεδίου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεκτείνει την καταβολή της προσωπικής διαφοράς και στους υπαλλήλους 17 συγκεκριμένων φορέων που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν από την 1η Απριλίου του 2023 και μετά, καλύπτοντας ένα κενό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η ρύθμιση προβλέπει ένα ανώτατο όριο 300 ευρώ μηνιαίως, ένα πλαφόν 300 ευρώ στην προσωπική διαφορά, αυξάνοντας τις μεικτές αποδοχές των δικαιούχων έως αυτό το ποσό. Αφορά περίπου 10.000 εργαζόμενους σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές αλλά και άλλους δημόσιους φορείς. Ωστόσο, η θέσπιση του πλαφών μόνο για όσους προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1η Τετάρτου του 2023 δημιουργεί νέες μισθολογικές ανισότητες, καθώς οι παλαιότεροι υπάλληλοι των ίδιων υπηρεσιών λαμβάνουν την προσωπική διαφορά χωρίς αντίστοιχο περιορισμό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Peacock Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο. Μόνο στον Kiss 89.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 34 μετά τις 10. Αλό και Jess Glynn, Summer's Back, καλοκαίρι 2026 εδώ στον Kiss. Και ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Μία από τις αγαπημένες μας συνήθειες σαν λαός, σαν Έλληνες, δυστυχώς από εδώ και πέρα θα είναι ανυπόφορη στην τσέπη μας. Για ποιο λόγο μιλάω? Μα φυσικά για τον καφέ, γιατί άλλο? Αφού η συνεχή αύξηση της τιμής του επιβαρύνει σημαντικά εμάς τους καταναλωτές, και πόσο μάλλον με ένα καφέ take away, ο οποίος κοστίζει πλέον κατά μέσο όρο από 2,5 μέχρι 3 ευρώ. Κύρια αίτια είναι η άνοδο έως και 80% στο κόστος στην πρώτη ύλη, σε συνδυασμό με τα αυξημένα μεταφορικά αλλά και τον πληθωρισμό. Οι επιχειρήσεις εστίασης τώρα έχουν περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης των ανατιμήσεων, με αποτέλεσμα δυστυχώς το κόστος να μετακυλείται σε εμάς τους πελάτες. Παρά τη διαχρονική δημοτικότητα που έχει ο καφέ στη χώρα μας, δυστυχώς η ακρίβεια ενδέχεται να οδηγήσει μέρος των καταναλωτών στον περιορισμό αυτής της καθημερινής συνήθειας.

Baby One More Time, Britney Spears και λίγο πριν World Hold On με τον Bob Sinclair. Μας φέρνουν στα 43 μετά τις 10 εδώ στον Keys. Τετάρτη σήμερα, 10 το μήνα, μεσοβδόμαδα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Keys 89, είτε μέσα από τα RGNA, το διαδίκτυο ή και τις εφαρμογές του Keys για τα Android και τα iOS, τις οποίες να επιθυμίσω μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν για τα λειτουργικά με Android στο Google Play, για τα λειτουργικά iOS στο Application Store, αναζήτηση Keys FM 89 και βέβαια ο Keys είναι και στην νέα πλατφόρμα η οποία είναι συμβατή για όλες τις συσκευές, είτε για κινητά, είτε για σταθερούς υπολογιστές, για tablet, αλλά και tablet, μέσα από το www.iradios.gr. Και σίγουρα η συγκεκριμένη εφαρμογή θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να ακούτε ραδιόφωνο. Και βέβαια να σας υπενθυμίσω ότι στη συγκεκριμένη εφαρμογή ο Keys 89 ήταν ο πρώτος περιφερειακός σταθμός ο οποίος εντάχθηκε στην πλατφόρμα του iradios.gr. Μπείτε λοιπόν www.iradios.gr, βρείτε τον Keys, αποθηκεύστε τον στα αγαπημένα και απολαύστε τα καλούδια που έχει να σας προσφέρει αυτή η εφαρμογή. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής: όσοι από εμάς, όσοι από εσάς πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, πόσοι άραγε κοιτάζουμε τις ετικέτες των προϊόντων? Ευελπιστώ κανένας. Κι όμως οι συγκεκριμένες διατροφικές ετικέτες βοηθούν εμάς τους καταναλωτές να κάνουμε πιο υγιείς και πιο συνειδητές επιλογές στα τρόφιμα. Ιδιαίτερη προσοχή βέβαια έχει η λίστα των συστατικών, η οποία αναγράφεται κατά σειρά ποσότητας, καθώς και η διάκριση μεταξύ τιμών ανά 100 γραμμάρια και ανά μερίδα. Δεν αρκεί όμως να εξετάζουμε μόνο τις θερμίδες, αλλά και τη συνολική θρεπτική αξία του προϊόντος που θα αγοράσουμε. Συνιστάται η επιλογή τροφίμων με χαμηλά σάχαρα, κορεσμένα και τρανς λιπαρά, υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και περιορισμένο αλάτι. Από την άλλη, τα ποσοστά της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης δείχνουν πόσο συμβάλλει μία μερίδα στις ημερήσιες διατροφικές αλλαγές και αποτελούν χρήσιμο οδηγό για καλύτερες αγοραστικές επιλογές. Έτσι είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον άρθρο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάζουμε τις ετικέτες στα προϊόντα, τις ποσότητες, τις θερμίδες και γενικά οτιδήποτε θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε το συγκεκριμένο προϊόν, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες που έχουμε.

0: Γυρίσαμε έτσι πολλά πολλά χρόνια πίσω, ανοίξαμε το μουσικό βιβλίο του χρόνου, φυσήξαμε από πάνω του την σκόνη και απολαύσαμε από το 83 του Tears for Fears, το Change. Έτσι μας αρέσει να κάνουμε που και που κάποιες μικρές αναφορές σε αυτά τα αριστουργηματικά τραγούδια μιας άλλης εποχής βέβαια, ως τον Kiss. Κάπου όμως εδώ θα πάμε την επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά, θα πάρουμε την επόμενη μικρή διαφημιστική ανάσα και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 3 λεπτάκια μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα αυτή την ηλιόλουση Τετάρτη 10 του μήνα. Είμαι ο Μάνος Βογιοργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από τις 10 στην παρέα. Λίγο πριν ήρθε ο Μπουραγιέτε με το Teenage Runaway και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Μία νοτιοκορεάτικη μελέτη που ανέλησε δεδομένα από περίπου 8,4 εκατομμύρια πολίτες εξέτασε τη στατιστική μεταξύ των εμβολίων του COVID και της εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου ένα χρόνο μετά τον εμβολιασμό. Τα αποτελέσματα μάλιστα έδειξαν αυξημένες διαγνώσεις σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τεχνολογία του εμβολίου, αν μιλάμε για εμβόλιο mRNA ή οικού φορέα. Ωστόσο, όμως, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μία απλή παρατηρησιακή μελέτη που καταγράφει στατιστικές συσχετήσεις και όχι αιτιώδη σχέση, τονίζοντας ότι δεν αποδεικνύεται πως τα εμβόλια προκαλούν καρκίνο και ότι απαιτείται περαιτέρω επιστημονική έρευνα.

Αγαπημένα 90's Now, back to back, χωρίς τη διακοπή, έτσι για ομιλία, για λόγο, έτσι σας άφησα να τα απολαύσετε. David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls, στο Power Play της εβδομάδας, λίγο πριν ακούσαμε τους Coldplay με τα Clocks και τον Bruno Mars στο I Just Might. Πάμε τώρα σε μια απίστευτη είδηση που θα μας έρθει από τη συμπρωτεύουσα, όπου χειρουργός καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή για βαριά σωματική βλάβη, καθώς πραγματοποίησε διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα χωρίς ιατρική ένδειξη. Η ασθενής πίστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση το 2018, αφού ο γιατρός της ανέφερε ψευδώς ότι ο γονιδιακός έλεγχος έδειξε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ενώ η εξέταση δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ. Μετά την επέμβαση αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η άτυχη γυναίκα και υποβλήθηκε σε επιπλέον χειρουργία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν επικοινώνησε με το ερευνητικό κέντρο και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν αποτελέσματα εξέτασης, γεγονός που οδήγησε στην καταγγελία και τη δικαστική καταδίκη του γιατρού. Τι ακούμε, τι διαβάζουμε, αν είναι δυνατόν στην Ελλάδα το 2026, σε μια εποχή που κυριαρχούν η πληροφορία, η τεχνολογία, τα κοινωνικά δίκτυα, τα άλματα που έχει κάνει η επιστήμη, η ιατρική, να ακούμε τέτοιες ειδήσεις, να βλέπουμε τέτοιες ειδήσεις, διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα χωρίς να υπάρχει λόγος. Απίστευτο.

Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα μας γυρίσει για ακόμα μια φορά στα 90s με τους Sparks. When do I get to sing my way? Κάπου στο 95 θυμάμαι καλά. Πολύ πολύ αγαπημένο. Με αυτό θα πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο το σκίτς. Μην φύγετε. Είμαι ο Μάνος Βογιοργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 31.

γνωστών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: Όλες οι επιτυχίες back to back εδώ στον Kiss, 44 μετά τις 11. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου για ακόμα μια φορά να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σαμπίνα Κάρπεντερ, Espresso, Drake, Rihanna, Work, Croatia Squad, Gold Digger και Cyril με τους Moonlight και τους Last στο There She Goes μας φέρνουν μέχρι αυτήν την ώρα εδώ στον Kiss. Και πάμε λίγο να στοιχήσουμε τα νέα της ημέρας, να ασχοληθούμε λίγο με τα της ιατρικής. Πολλοί από εμάς πάσχουν από πόνους στον αυχένα. Αφού ο συγκεκριμένος πόνος επηρεάζει πολλούς ανθρώπους λόγω δυστυχώς της καθιστικής ζωής αλλά και της κακής στάσης του σώματος. Μια απλή άσκηση κατά την οποία το κεφάλι μετακινείται απαλά προς τα πίσω με το πηγούνι προς τα μέσα μπορεί να προσφέρει γρήγορη ανακούφιση αλλά και να ενδυναμώσει τους σχετικούς μύες όταν επαναλαμβάνεται συστηματικά. Από την άλλη, η σωστή στάση του κεφαλιού είναι πολύ σημαντική, καθώς η κλίση προς τα εμπρός αυξάνει σημαντικά την πίεση του αυχένα. Παράλληλα, η επιλογή του κατάλληλου μαξιλαριού, ο ύπνος ανάσκελα ή στο πλάι, συμβάλλουν στη μείωση των ενοχλήσεων αλλά και στην πρόληψη του πρωινού πόνου.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Ακούω Kiss FM. Σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας κι αν είμαι, βάλτε όλοι Kiss FM. 90s to now. Kiss.

0: σε αυτό το σημείο και καθώς είμαστε 57 λεπτά και μετά τις 11, θα πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά. Την Ελένη Φουρέγερα ακούσαμε λίγο πριν στο Αλληλούγια, προηγήθηκε το Illusion με την Dua Lipa, αλλά και το Memories με το Δαιμόνιο και πολύ πολύ αγαπημένο σε πολλούς από εσάς, David Guetta. Διαφημιστική ανάσα, βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Πάντα συντονισμένοι στον Kiss, 11 μετά τις 12, προτελευταίο ημίωρο, σήμερα Τετάρτη 10 το μήνα, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Και εσείς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss, είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα ξόλο από τις 10 το πρωί. Να βγούμε λίγο εκτός συνόρων, πάμε λίγο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που επιδημία έμβολα στο ανατολικό τμήμα έχει προκαλέσει πολύ σοβαρή υγειονομική κρίση και μεγάλες ελλείψεις στα μέσα της ατομικής προστασίας και το βασικό ιατρικό εξοπλισμό. Τα αποθέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας εξαντλούνται σιγά-σιγά, ενώ έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις μεταφορές, αφού οι συγκρούσεις και οι κλειστές συνοριακές διαβάσεις δυσχεραίνουν κατά πολύ τον ανεφοδιασμό. Στην πληγήσα περιοχή έχουν καταγραφεί εκατοντάδες κρούσματα και πάνω από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ μόλις το 25% των απαιτούμενων προμηθειών έχει φτάσει εγκαίρως. Τώρα, παρά τη διεθνή οικονομική στήριξη, οι υγειονομικές αρχές καταγγέλουν, αλλά και οι υγειονομικοί υπάλληλοι, τις καθυστερήσεις στην αντίδραση και την ανεπαρκή ετοιμότητα, γεγονός που δυσκολεύει τον περιορισμό της εξάπλωσης.

19 μετά τις 12, λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά εδώ στον Kiss. Πολύ πολύ αγαπημένοι Until June και Sleepless, ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθει ο Fatboy Slim με το Praise You. Οι πρώτες εκτιμήσεις τώρα σε ό,τι αφορά τις βάσεις για τις Πανελλήνιες δείχνουν γενικά μια σταθερή εικόνα. Στο πρώτο πεδίο, τα απαιτητικά αρχεία ενδέχεται να περιορίσουν την υψηλή βαθμολογία, χωρίς όμως να αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις νομικές σχολές. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο και το τέταρτο πεδίο, η αυξημένη δυσκολία στα μαθηματικά, την οικονομία και την πληροφορική μπορεί να οδηγήσει σε μικρές μεταβολές ή ακόμα και σε πτώση των βάσεων σε ορισμένα τμήματα, ενώ στο τρίτο πεδίο, παρά τη δυσκολία της βιολογίας, οι ιατρικές σχολές εκτιμάται ότι θα παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Τέλος, οι οριστικές βάσεις θα διαμορφωθούν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και την υπογραφή των μηχανογραφικών δελτίων.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: ρε διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: συνθηκών δεν επιτρέπουν στα κουνούπια να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο. Σε αντίθεση με τις γειτονικές περιοχές όπως είναι η Γροιλανδία και η Νορβηγία, όπου το κλίμα είναι πιο σταθερό, στην Ισλανδία ο καιρός μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά, όπως λέει και η χαρακτηριστική φράση των κατοίκων ότι αν δεν σου αρέσει ο καιρός, περίμενε 5 λεπτά. Και μετά την Ισλανδία θα πάμε στην Φινλανδία, όπου η σάουνα αποτελεί βασικό κομμάτι της κουλτούρας εκεί πέρα και της καθημερινότητας, μάλιστα με πολλούς κατοίκους να έχουν την πρώτη τους εμπειρία ήδη από τη βρεφική τους ηλικία. Οι σάουνες λειτουργούν ως χώροι χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης για όλες τις ηλικίες, κάτι που θυμίζει τα αρχαία ρωμαϊκά λουτρά, έτσι για την ιστορία, όπου οι άνθρωποι εντάσσουν τον ατμό με δροσιά, βουτιές, σελήνες και κοινωνική επαφή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά στην Φινλανδία υπάρχουν περίπου 3,2 εκατομμύρια σάουνες για 5,5 εκατομμύρια κατοίκους. Γεγονός που δείχνει πόσο βαθιά ενσωματωμένη είναι αυτή η παράδοση στην καθημερινή ζωή των Φινλανδών.
1: Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90's

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Είμαστε στα 43 μετά τις 12. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και πάμε λίγο έτσι στα του Hollywood και να μιλήσουμε για τον αγαπημένο σε πάρα πολλούς από εσάς εκεί έξω, Matt Damon, ο οποίος μίλησε για τη δυσκολία να ισορροπεί την οικογενειακή του ζωή με την καριέρα του στο αδίστακτο Hollywood, τονίζοντας ότι προσπαθεί να είναι παρόν για τις 4 κόρες του. Μάλιστα, σε μια συνέντευξη στο περιοδικό GQ ανέφερε πως παλιότερα ένιωθε την ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς τον εαυτό του, ενώ πλέον επιλέγει ρόλους πιο συνειδητά με βάση τους δικούς του όρους, και πολύ καλά κάνει. Παράλληλα, αναγνώρισε την αβεβαιότητα της καριέρας του ηθοποιού και το φόβο ότι η ζήτηση μπορεί κάποια στιγμή να μειωθεί, κάτι που τον επηρεάζει στην καθημερινότητά του.

Duran Duran, Free to Love. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, πάμε να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Έχουμε μπάσκετ στην Τουρκία στις 8 με την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με την Μπαχτσεσεχίρ από το Κοσμοτέ Σπορ 5. Το ντέρμπι των αιωνίων έρχεται στις 9 από την ΕΡΤ 2. Την ίδια ώρα για την Ισπανία έχουμε την αναμέτρηση της Βαλένθια με την Μπαταλώνα από τη συχνότητα του Κοσμοτέ Σπορ 5, ενώ για το ποδόσφαιρο έχουμε δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία με την αναμέτρηση της Μάλαγα με την Las Palmas από το Nova Sport 1 στις 10 παρατέταρτο φιλικά των εθνών ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Νιγηρία από το Nova Sports Prime, και τέλος στις 11 επίσης για τα φιλικά των εθνών την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κώστα Ρίκα από το Nova Sport Start. Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν στον Κις. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Αρντόπουλος αναλαμβάνει τα ενία στη συνέχεια. Στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος. Και στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης θα έρθει στην παρέα σας με το DJ Mix από τα αγαπημένα σας πλέον Afro House τραγουδάκια. Αυτά από μένα, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, χαρείτε τον ήλιο, τη θάλασσα, να προσέχετε πάρα πολύ, και βέβαια εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
8: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
9: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
10: ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
11: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
12: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 3 λεπτά μετά τη μία. Το Θοδωρής Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου 2026. John Newman, Love Me Again.

γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Είναι το Footloose με τον Kenny Loggins. Αλλά η επικαιρότητα τρέχει. Συνελήφθη κατηγορούμενος γιατί πριν από λίγο όλα αυτά για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος Ιταλός, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή υποψίες για το φονικό της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Νωρίτερα ο ίδιος είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή λόγω ενός μαχαιριού και ενός αεροβόλου. Παρότι από την πρώτη στιγμή ο ίδιος αρνείται τα πάντα, μια σειρά στοιχείων που έχουν συλλεχθεί έδειχναν προς την αντίθετη κατεύθυνση και γι' αυτό μετά από επικοινωνία των αστυνομικών με τον εισαγγελέα του ασκήθηκε δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα από την έρευνα διαπιστώθηκε πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα στο χώρο δεν βρισκόταν κάποιος άλλος, τρίτος δηλαδή. Επίσης οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλημένο εσώρουχο, το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμα ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά την εξέταση του υπόπτου οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή ινοπνεύματος.

Το συγκεκριμένο, η διπλή δολοφονία συγκλώνησε χθες την χώρα με ένα νεαρό παιδί μόλις 24 ετών, με σπουδές, με μεταπτυχιακά στην Γερμανία στα οικονομικά, με καριέρα ως DJ σε DEX της Ευρώπης, και μια μάνα η οποία είχε χάσει τον άντρα της πριν από 20 χρόνια από καρκίνο και συζούσε με τον Ιταλό. Τώρα, για ποιο λόγο και ποια ήταν η αιτία

13 λεπτά μετά τη μία, στο μικρόφωνο του Κίσι είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Black Coffee, Your Eyes. Και αμέσως μετά πάμε Bahri Bekir Habibi, ένα Arabic Afro House που είναι πολύ... θα ακουστούν πάρα πολύ φέτος στο

Αυτή είναι η Clash και του Should I Stay or Should I Go. Πάω έτσι σύντομα σε ένα άρθρο που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Θάρρος, αλλά και η Καθημερινή. Τα πάντα δείχνουν πως το κόμμα Σαμαρά είναι έτοιμο. Του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά είναι έτοιμο και απλώς ο πρώην Πρωθυπουργός παρακολουθεί το πολιτικό σκηνικό για να αποφασίσει πότε θα πατήσει το κουμπί. Αυτό αναφέρεται σε χθεσινό ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντονίου στην Καθημερινή. Αυτό όμως που σημειώνεται πρακτικά σημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα εντείνονται επαφές για την κατάρτιση ψηφοδελτίων, ενώ έχουν γίνει και οι πρώτες συζητήσεις για το όνομα του κόμματος. Ένα από αυτά που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι το Έλληνες πολίτες.

Λα λα λα. Στην καλή χαρά είμαστε. Έρχεται καλοκαιράκι, υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη βρισκόμαστε στην περίοδο καλοκαιριού. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο. Αμέσως μετά το διαφημιστικό break θα δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Μείνετε εδώ στον Kiss, μη φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Ναβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, Your Loving Eyes. 38 λεπτά μετά τη μία. Θοδωρή Σταρατόπουλο στο μικρόφωνο. Κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ θα πέσει στους 25. Αύριο θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία στους 32 με 33. Την Παρασκευή ακόμα περισσότερο στους 33 με 34. Το Σάββατο θα σταθεροποιηθεί κάπου εκεί στους 32. Και την Κυριακή που σας έλεγα ότι θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, τελικά έχουμε ανατροπή, αφού η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και από τη Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, 15 Ιουνίου, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία στους 32 με 33.

Αυτή είναι η The Black Keys, Lonely Boy. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εδώ μεταξύ, την ανανέωση της συνεργασίας τους για την στήριξη των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων της Καλαμάτας ενέκριναν οι Aegean και οι Temes, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Business Talk της εφημερίδας Καθημερινή. Η συμφωνία αφορά την εκτέλεση τακτικών αεροπορικών δρομολογίων από και προς το κρατικό αερολιμένα Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του 2026, διατηρώντας τη σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές όπως το Στοχόλμη, Μόναχο, Κοπενχάγη και Ελσίνκη. Μπράβο για τη Μεσσηνία και μπράβο για την Καλαμάτα. Πολύ καλό αυτό.

Λοιπόν, έχετε πάθος για την μαγειρική, την ζαχαροπλαστική ή τα ξενοδοχειακά? Η Le Monde έχει τη λύση για σας την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 5.30. Ελάτε στο Open Day που θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολής, δίνοντας σας την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τα προγράμματα σπουδών στη μαγειρική, την ζαχαροπλαστική και την διοίκηση ξενοδοχείων. Θα ξαναγηθείτε στα εργαστήρια. Θα ενημερωθείτε από καθηγητές σχολής για τις προοπτικές των επαγγελμάτων τουρισμού. Η σχολή Le Monde εδώ και 30 χρόνια δημιουργεί κορυφαίους επαγγελματίες, chefs, pastry chefs and hotel managers. Παρέχει τα καλύτερα προγράμματα σπουδών γαστρονομία στην Ελλάδα, είναι γνωστό αυτό εξάλλου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και φροντίζει για την επαγγελματική αποκατάσταση στα καλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Μπείτε στο lemon.edu.gr ή καλέσε στο 210-48-30-500 και εξασφαλίστε τη θέση σας στο Open Day της Le Monde την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde είναι ο κορυφαίος όμιλος των τουριστικών σπουδών, βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκη 45 στο Μοσχάτο, και το site για να μπείτε για πολλές πληροφορίες είναι το lemon.edu.gr. Θοδωρής Σαρατόπουλος εδώ στον Kiss, είναι ακριβώς 50 λεπτά μετά τη μία. Μην ξεχνάτε σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Ήδη έχουμε περάσει στην Miley Cyrus, Easy Lover, και με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break εδώ στον Kiss.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Φίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, 4 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Hideaway. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση συνέχεια. Μπάσκετ σήμερα το βράδυ στις 9. Όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center τον Ολυμπιακό για το 4ο παιχνίδι της σειράς. Προηγείται 2-1 Ολυμπιακός. Όλα αυτά τα δούμε αργότερα όμως, ότι τελευταίο υπάρχει από τις δύο ομάδες.

Λοιπόν, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί σταδιακής αποκλιμάκωσης των τιμών, τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα επίμονο και πολυμέτωπο κύμα ακρίβειας. Στέγαση, ενέργεια, μεταφορές και βασικά η διατροφή συνεχίζουν να απορροφούν όλο ένα μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος. Σε λίγο θα δούμε και τα ακριβή στοιχεία της Ελστάτ, τι λένε.

Λοιπόν, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για, την ενεργεια, για τα ενεργειακά προϊόντα, με το πετρέλαιο θέρμανσης να καταγράφει άνοδο 53,2%, τα λοιπά καύσιμα 34,8%, το πετρέλαιο κίνησης 24,4% και η βενζίνη 21,5% και το φυσικό αέριο 21%. Αυξήσεις είναι όλα αυτά. Πρόκειται για αυξήσεις που μεταφράζονται σε σημαντική επιβάρυνση του κόστου ζωής, επηρεάζοντας τόσο τις μετακινήσεις όσο και τη θέρμανση των κατοικιών. Όχι βέβαια αυτή την περίοδο. Παράλληλα, αν και οι διεθνείς αγορές τροφίμων εμφανίζουν τάσεις εξομάλυνσης, οι καταναλωτές στην Ελλάδα συνεχίζουν να βλέπουν αυξημένες τιμές στα ράφια. Η κατηγορία διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψε νέα άνοδος 3,5%, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται στο μοσχάρι σύν 17%, στο αρνί και το κατσίκι σύν 16,2%, στα λίπα, στα ψάρια 12,6%, στα φυτικά λίπη και τις μαργαρίνες συν 10,6%. Ακόμα και στα λαχανικά συν 4,1% και στα φρούτα συν 3,5%. Ανωδική παραμένει η πορεία και στις υπηρεσίες που συνδέονται με τον τουρισμό και την εστίαση, και λογικό είναι, αφού έχουν αυξηθεί όλα, αυξάνονται και τιμές και εκεί. Είναι αλυσιδωτές οι ενέργειες. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια έχουν σημειώσει αύξηση 8,5% σε αιτήσια βάση.

Και πάμε τώρα σε ένα Afro House remix στους Toto και το Hold the Line. Η μεγαλύτερη από εσάς θα το θυμάστε αυτό το τραγούδι. Εμείς το ακούμε στην σύγχρονη μορφή του.

Λοιπόν, πάμε τώρα στις επιχειρήσεις όπου υπάρχουν λύσεις, θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο es1goretail.gr. Θοδωρής Αρατόπουλος εδώ στον ΚΙΣ, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα 2026, 20 λεπτά μετά τις 2, και με τον Νίκο Διαμαντόπουλο αυτό το ωραίο remix, και τον Michael Sutton και την Isla Sutherland και το Carry On. Μεγάλη συνεργασία σε αυτό το τραγούδι. Πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτιλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel, στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
7: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Αυτό είναι το Stand By Me του Benny King. Από την από τους Max Oazo και την Camis. Α, πόσες διασκευές και remix έχει γίνει αυτό το τραγούδι. Αμέτρητες.

Πάμε λίγο σε αυτή την είδηση που κυριαρχεί από χθες. Για όσους από εσάς ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας και δεν με ακούγατε πριν. Συνελήφθη κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος Ιταλός, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή υποψίες για το φωνικό της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Νωρίτερα ο ίδιος είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή λόγω ενός μαχαιριού και ενός αεροβόλου. Όλα δείχνουν, μάλλον υπάρχουν και στοιχεία πλέον, τα οποία ίσως δουν το φως δημοσιότητας αργότερα, αποδεικνύουν ότι ο Ιταλός δολοφόνησε την σύντροφό του και τον γιο της. Για ποιο λόγο, κανένας δεν ξέρει. Όλοι θεωρούσαν εκεί στην περιοχή ότι ήταν πολύ αγαπημένοι, μάλιστα.

στα οικονομικά πριν από δύο μέρες και θα έφευγε τις επόμενες μέρες. Για λίγες μέρες θα δει τη μητέρα του που είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Μάλιστα θεωρείται στη Γερμανία και από τους πολύ καλούς DJ Remixer. Ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική. Ως DJ έκανε και παραγωγές στην τέκνο, στην κατηγορία τέκνο περισσότερο. Τώρα τι έγινε εκεί? Εντάξει, η δολοφονία εδώ στην Καλαμάτα ήταν γνωστό ότι ο 40χρονος ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του. Εδώ όμως δεν υπήρχε κάτι το οποίο έδειχνε ότι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να δολοφονήσει και τους δύο με πολλαπλές μαχαιριές.

πάμε στην Entersoft One. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα που πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να λύσετε τα πιθανά προβλήματα που έχετε, μπείτε στο es1goretail.gr. Αυτή είναι η Shush, Love Tonight, εδώ στον Kiss 89.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Έφτασε η στιγμή για το Game 4 των τελικών της Greek Basketball League του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Telecom Center στις 9 το βράδυ. Ζωντανό μπορείτε να το παρακολουθήσετε live αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2 Sport, με τη σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Ρογκαβόπλος του Παναθηναϊκού υπέστη υποτροπή στην Πελματιέα και θα χάσει τα επόμενα μάτς των τελικών. Αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή του Κώστας Λίκα στο Game 4. Ενώ ο Τσέντι Οσμάν αναμένεται να αγωνιστεί με ένεση. Η σειρά μέχρι τώρα έχει μεγάλη ένταση με ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός έχει στείλει επιστολή με αποδέκτη την ΕΡΤ όσο αφορά τα γεγονότα γύρω από την κάλυψη του Game 2 των τελικών στη Στίχημαν Greek Basket League κόντρα στο Παναθηναϊκό. Με τη σειρά της ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε καταγγελία προς ΕΣΑΚΕ με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Η υπόθεση θα εκδικαστεί σήμερα σε 6 το απόγευμα. Bob Sinclair, World Hold On.

Και βέβαια, αύριο ξεκινάει το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Ξεκινάει αύριο και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και παραπάνω ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεξικό, Νότια Αφρική, αύριο στις 10 το βράδυ. Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Σε Κατάρ, Ελβετία, το Σάββατο στις 10. Σας λέω ποια παιχνίδια μπορείτε να δείτε και ποια παιχνίδια. Νότια Κορέα, Τσεχία, Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4, Βραζιλία, Μαρόκο την Κυριακή στη 1 προμεσημβρία. Μουντιά λοιπόν από αύριο. Και εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Περάστε ένα ευχάριστο απόγευμα. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Αμέσως μετά ο Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί στις 10 Μανώλης Φωγιωργάκης, ενώ πιο νωρίς στις 7 Breakfast Show. Γεια σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στο Ακρογιάρι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: παραγγελθεί εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
6: Λίγες άκουσα.
5: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
6: Υγροποίηση.
5: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
6: 1914.
5: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
6: Το υγροποίηση και το 1914.
7: Τα βασικά άκουσες.
5: Τα βασικά άκουσες.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Η ώρα είναι 3 και 2. Εμείς ακούμε πάντα 92,9 Kiss και Delirium. Θα ακούσουμε και Imagine Dragons και East 17. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ενώ σε 20 λεπτά και κάτι θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Van στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 10 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Είναι Spice Girls. Μια χαρά θα είναι αύριο ο καιρός. Για το απόγευμα της Παρασκευής όμως οι προβλέψεις δείχνουν βροχή. Το Σάββατο θα επιστρέψει ο ήλιος ευτυχώς. Τώρα θα ακούσουμε την Adele, σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στον 92,9 Kiss.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη. Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50.

Sway, Τετάρτη στον 92,9 Kiss και μαζί μας είναι η Horizon, η νέα κινητή τηλεφωνία που μεταφέρει αυτόματα τα gigabytes που δεν καταναλώνεις στον επόμενο μήνα και έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Συνεχίζουμε με Robert Miles, με Morandi και Duffy που ετοιμάζει μεγάλη επιστροφή με συναυλία και νέα τραγούδια. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: εστίαση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες, www.

the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69-444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τετάρτη 10 του μήνα και ακούμε πως πάντα 92,9 εκείς. Ήρθε η ώρα όμως να αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην ένατη ερώτηση λοιπόν που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show, η απάντηση είναι ακτίνα. Viral έχει γίνει το πιάνο που τοποθετήθηκε στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, με πιανίστες όλων των επιπέδων να το χρησιμοποιούν και μας αρέσουν πολύ πολύ τα βίντεο που βλέπουμε στα social. Μπράβο, πρέπει να πούμε σε αυτόν που είχε την ιδέα. Τώρα θα ακούσουμε το I Like It, σε λίγο θα ακούσουμε και το Persempressy εδώ στον 92,9.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη. No, I turned wrong. Left your heart sold. Is that what devils do?

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0 90 010.
2: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα
8: All Day Bar στην παραλία Νέο Ίτιλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
9: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες. Κοσμίως, κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Ακούμε πάντα 92,9 γης και φεύγουμε από την Αβάνα για να ταξιδέψουμε με το μυαλό μας στη Λισαβόνα. Εκεί λοιπόν θα πάει ο νικητής του διαγωνισμού με όποιον θέλει και όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Και το καλό δεν σας το είπα ακόμα. Εκεί λοιπόν ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν τη συναυλία του Weekend. Ακόμα ένα World Concert λοιπόν. Δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Συνεχίζουμε με τη Miley Cyrus και του Savage Garden. Ακούμε

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar, New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Καλιέντε.
1: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά με τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ, Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 10 Ιουνίου του 2026. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας καλωσορίζουμε το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά για σήμερα όπως κάθε μέρα θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website αλλά και το app εναλλακτικά για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Πολύ δυνατά ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν, The Boy Is Mine από Ροζαλή, James Mack και Val. Αυτό είναι το Ματσάνι, Γιάλα Χαμπίμπι. Ένα τραγούδι που φορέθηκε πάρα πολύ πέρσι το καλοκαίρι και ακούγεται ακόμη από Βάνκο και Άγια Σύστον. Φυσικά και θα υπάρχει ανάλογη συνέχεια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε αυτό το σημείο να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που ήδη μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στον Ηλία που ακούει από την Καλαμάτα, στον Δημήτρη από την Καλονή Λέσβου. Να στείλω του χαιρετισμού μου στη Μαρία που ακούει από το Βέλγιο, παρακαλώ. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη. Συγγνώμη, την Άντζελα. Very sorry about that. Η Άντζελα μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Φυσικά θα περιμένω και του υπόλοιπου. Και φυσικά συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και όλα αυτά in the mix. Να ετοιμάζεστε για Never Ender με υπογραφή από Justice, υπογραφές μάλλον, τα Main Pala, K-Music σε ένα remix του Rumba.

DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Να πω μια καλησπέρα και στη Μαρία που ακούει από, το, από την Αττική. Καλησπέρα και στη Χαρά που ακούει από τη Μυτιλίνη. Thrillers, Halloween Vocal VIP Mix. Υπογραφές από Soft Mal και Lolita. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα.

κατάσταση και θερμοκρασία. Πόλεις μεταδίδουμε και σήμερα στα Αργιανά. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασίας 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβο έθριος και 31.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτο 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

4-4,5 λεπτά μετά τις 6.30, δεύτερο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου όπως κάθε μέρα, Δευτέρος Παρασκευή 6 με 8. Επιστροφή με Απάγκαντα Λαλούζ από ένα remix που έχει κάνει ο Παύλο Φιέρο και ήταν πολύ δυνατό. Από το παρελθόν το τραγούδι φυσικά. Να πω μια καλησπέρα και στον Πάνο και στην Ειρήνη που είναι εδώ συντονισμένες. Να πω μια καλησπέρα και στον Στέφανο που ακούει δυνατά από το σπίτι. Και να πω σε εσάς ότι βεβαίως και σήμερα συνεχίζεται για το διαγωνισμό που τρέχει από το djmix.gr και την Pizza Fans, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ο καθένας, ο νικητής δηλαδή, η νικήτρια, δύο Bianca al Forno με 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Πώς θα το κάνετε αυτό? Ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram.

Instagram λίγο μετά τις 9. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Μιλώντας όμως, μιλώντας για pizza fan, pizza lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρη Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκιμάστε τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Are you ready for this?

σχεδόν 15 λεπτά, 15.30 έστω, πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Bella Ciao, σε remix του Aaron Sevilla. Και ένα τραγούδι που υπογράφουν οι Seba Campos και Connie. Και μια και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι δεν φάμε σήμερα. Να σου χαιρετισμού αρχικά. Να πω μια καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Να πω μια καλησπέρα στην Ειρήνη που ακούει από την Καλαμάτα. Η Χαρά είναι εδώ και ζητάει τραγούδι, ακούει από Μυτιλήνη και χτυπιέται. Για κάτι πολύ συγκεκριμένο, φαντάζομαι θα έρθει λίγα πιο κάτω, θα έχει λίγο υπομονή γι' αυτό. Ενώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας μιλήσω για κάποιον κύριο που παρέλαβε περιοδικό για μωρά 19 χρόνια μετά. Φυσικά τα παιδιά του τώρα είναι πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε. Πατέρα στη Βρετανία, λοιπόν, έζησε μια άκρος σουρεαλιστική εμπειρία όταν παρέλαβε από το γραμματοκιβώτιό του ένα δέμα. Προσέξτε, παιδιά, που είχε παραγγείλει πριν από σχεδόν 2 δεκαετίες. Ο 52χρονος Paul Edwards, συγγραφέας από το Chester, είχε αγοράσει ένα περιοδικό γονεϊκότητα στο μακρινό 2007. Εκείνη την περίοδο η κόρη του ήταν μόλις 18 μηνών και η σύζυγός του έγκυος στο γιο τους, ο οποίος όλος πάντων θα γεννιόταν 3 μήνες αργότερα. Όπως συμβαίνει με πολλούς νέους γονείς, ο Edwards αναζητούσε συμβουλές αλλά και προσφορές.

πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν το συνοδευτικό σημείωμα της εταιρείας. Της εταιρείας Courier, να πω συγκεκριμένα, το οποίο έλεγε: συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε. Μ' ακούγεται κάπως τώρα αυτό το μήνυμα. Γελίο, θα έλεγα, εντελώς. Ο Έντουαρτς αντιμετώπισε το γεγονός με πολύ χιουμόρ, δηλώνοντας μάλιστα στο BBC ότι το σκηνικό τον έκανε να γελάσει με την ψυχή του. Το συγγνώμη για την ταλαιπωρία είναι το καλύτερο. Λογικό. Εγώ δεν κρατιέμαι. Τα δύο παιδιά μου πλέον είναι 18 και 20 ετών, έχουν φύγει από το σπίτι και σπουδάζουν το πανεπιστήμιο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Εξήγησε ότι αυτή την περίοδο περίμενε με αγωνία στο ταχυδρομείο απαντήσεις από εκδοτικούς οίκους για τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας που γράφει. Και ένα περιοδικό για μωρά ηλικίας 19 ετών ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενε να αντικρίσει σίγουρα. Τέλος να πω, από την πλευρά της, η εταιρεία ταχυμεταφορών διευκρίνησε ότι πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους στα κέντρα διαλογής και εκτίμησε πως το περιοδικό δεν ήταν χαμένο σε κάποια αποθήκη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πιθανότατα κάποιος το ξαναέβαλε πρόσφατα στο ταχυδρομικό σύστημα.

0: ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. 5 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 10 Ιουνίου του 2026. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλίνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την Ευρύτερη Περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την

στα 13-13,5 λεπτά μετά τις 7. Πάντα στο δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 10 Ιουνίου του 2026. Τζάμε Κορτέγκα, Hard Knocks, ο τίτλος τραγουδιού που ακούτε. Και αυτό που θα ήθελα να σας πω, ότι στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και snack μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και υπάρχει μια επιστημονική ανησυχία για το θέμα μας τώρα, για μια καφέ ζώνη πραγματικά μεταξύ Αφρικής και Ατλαντικού. Καλά ακούτε. Η εικόνα έχει τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων παγκοσμίως, παιδιά. Τεράστια καφέ ζώνη από φύκια εκτείνεται αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό ωκεανό από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής έως τον κόλπο του Μεξικού, σχηματίζοντας μια δομή ορατή ακόμα και από το διάστημα, πραγματικά. Πρόκειται για τη λεγόμενη μεγάλη ζώνη σαργασών του Ατλαντικού, μια μαζική συσσόρευση φυκιών που έχει φτάσει σε διαστάσεις πραγματικά ρεκόρ. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του περασμένου Μαΐου, αυτή η γιγαντιά φυτική μάζα άγγιξε τους 37,5 εκατομμύρια τόνους και μήκος περίπου 8.850 χιλιόμετρων, έκταση μεγαλύτερη από το πλάτος των ΗΠΑ της Αμερικής. Το πιο εντυπωσιακό είναι το φαινόμενο, τέλος πάντων, αυτό σχεδόν δεν υπήρχε πριν από 15 χρόνια και από το 2011 δεν έχει σταματήσει να μεγαλώνει σχεδόν κάθε σεζόν. Αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό. Οι ειδικοί ανέλησαν δεκαετίες δορυφορικών παρατηρήσεων και εργασιών πεδίου για να κατανοήσουν γιατί αυτά τα καφέ φύκια πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα. Τα συμπεράσματα τους δείχνουν ένα συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και την κλιματική αλλαγή. Τα φύκια χρειάζονται θρεπτικά στατικά για να αναπτυχθούν, ιδιαίτερα άζωτο αλλά και φόσφορο. Μεγάλο μέρος αυτών των στοιχείων φτάνει τώρα στον ωκεανό από την ξηρά μέσω της εντατικής γεωργίας, των αστικών λιμάτων αλλά και άλλων απορρίψεων. Ο ποταμός Αμαζόνιος παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς κατά τη διάρκεια των πλημμυρών μεταφέρει τεράστιες ποσότητες θρεπτικής ύλης προς τον Ατλαντικό. Οι μελέτες δείχνουν ότι η περιεκτικότητα σε άζωτο σε αυτά τα φύκια έχει αυξηθεί κατά 55% από τη δεκαετία του 80. Αν και τα φύκια αποτελούν βασικό βιότοπο για περισσότερα από 100 θαλάσσια είδη, όπως ψάρια και χελώνες, η μαζική αναπαραγωγή τους δημιουργεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Όταν φτάνουν στις ακτές, για παράδειγμα, και αρχίζουν να αποσυντίθενται, απελευθερώνουν υδρόθιο, ένα τοξικό αέριο υπεύθυνο για τις έντονες οσμές που επηρεάζουν πολυάριθμες παραλίες της Καραϊβικής. Επιπλέον, μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση ζωνών με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, να καταστρέψουν κορολογιενείς υφάλους και να βλάψουν τον τουρισμό. Τέλος, οι επιστήμονες προειδοποιούν επίσης ότι αυτές οι τεράστιες συσσωρεύσεις παράγουν εκπομπές μεθανίου και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια θέρμανση. Αυτά εν ολίγης με όλο αυτό. Και θα πρέπει κάτι οι επιστήμονες να σκεφτούν για να διατηρήσουν σε αυτό το κομμάτι χαμηλά ή σε αυτό το επίπεδο των φυκιών, έτσι όπως πολλαπλασιάζεται. Και σίγουρα θα δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μιλώντας για το μόνο σίγουρο, εμείς εδώ τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της...
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
5: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
6: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
5: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
6: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-020.000.
5: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

πράγματα που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Σε αυτό το σημείο θα σας θυμίσω για άλλη μια φορά τον διαγωνισμό που τρέχει, όχι σήμερα, αλλά γενικά καθημερινά, Δευτέρας, Παρασκευή, όλη μέρα. Τι θα πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε στις Bianca Al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Ανάμεσα από νέα γεύση που θα επιλέξετε.

της Pizza Fan, της νούμερο 1 αλυσίδας καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Να τι θα πρέπει να κάνετε, να ακολουθήσετε τη σελίδα στο Facebook και στο Instagram του djmix.gr. Από εκεί πέρα να κάνετε like στο post giveaway time, θα το δείτε. Tag δύο φίλους στα σχόλια και να γράψετε ποια γεύση Bianca Al Forno είναι η αγαπημένη σας. Η κλήρωση λίγο πριν τις 9, ο νικητής ανακοινώνεται λίγο μετά τις 9, με story σε Facebook και

πώς τι κάνετε. Τα νέα σας περίμενα με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος. Διάβλος επικοινωνίας. Το djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά για όσο δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like.

Πάντα το ακούω, αισθάνομαι περίεργα. Με την καλή έννοια το λέω. Πανέμορφο τραγούδι, Σόλφα. Μου το ζητήσατε. Την καλησπέρα στην Νατάσα που το έκανε αυτό. Και καλά έκανε και το ζήτησε. Να πω μια καλησπέρα και στον Άλεξ που είναι στην παρέα. Ενώ πρωί, μεσημέρι, βράδυ το φαγή.gr να πω είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τρεβάει η όρεξή σου. Μπαίνει, παραγγέλνει και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την υποβρύχια σύραγγα Γίγα των 18 χιλιόμετρων που θα ενώνει Δανία αλλά και Γερμανία σε μόλις 7 λεπτά. Η σύραγγα λέγεται Fehmarnbelt, αν τη λέω σωστά. Ένα έργο 7,4 δις ευρώ, παρακαλώ. Θα συνδέσει Δανία και Γερμανία κάτω από την Βαλτική θάλασσα, μειώνοντας θεαματικά τους χρόνους μετακίνησης και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το εμπόριο αλλά και τον τουρισμό. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα λοιπόν υποδομών που κατασκευάζονται σήμερα στην Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κάτω από τα νερά της Βαλτικής θάλασσας. Η συγκεκριμένη σύραγγα μήκους 18 χιλιόμετρων και προϋπολογισμού 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ φιλοξενεί να φιλοδοξεί μάλλον να δημιουργήσει ένα νέο στρατηγικό διάδρομο μεταφορών μεταξύ Δανίας και Γερμανίας, μεταμορφώνοντας τις μετακινήσεις επιβατών και τη διακίνηση εμπορευμάτων στη Βόρεια Ευρώπη. Το έργο θα συνδεθεί στο Ρόντμπιλβάν, αν το λέω σωστά, της Δανίας, στο νησί Λόλαντ, με το Pad Garden στο γερμανικό νησί Φέρχμαν, δημιουργώντας μια από τις σημαντικότερες διασυνοριακές συνδέσεις της Υπήρου. Σε αντίθεση με άλλες διάσημες υποθαλάσσιες σύρες,

δεν κατασκευάζεται με εξκαφή στο υπέδαφος. Οι μηχανικοί εφαρμόζουν μια διαφορετική μέθοδο χρησιμοποιώντας τεράστια προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένη τάφρο στον πυθμένα της θάλασσας και στη συνέχεια συνδέονται μεταξύ τους. Κάθε τμήμα της σύραγγας έχει μήκος περίπου 217 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και ύψος 9 μέτρα.

κλείνοντας την είσοδο του έργου στην επόμενη φάση υλοποίησης. Σήμερα τώρα με την Ferment AS, τη δανική κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο έργο, η διαδικασία βήτησης των πρώτων τμήματων θα απαιτήσει απόλυτη ακρίβεια και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

Me Something, σας ανέφερα και λίγο πριν. Σε αυτό το σημείο εγώ θα πρέπει να κάνω το... να κάνω την αποφώνηση, να σας αποχαιρετήσω. Και αύριο μέρα είναι, πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε. Ακριβώς στις 6, 5η, 11 Ιουνίου. Η μέρα έναρξης και του Μουντιάλ.

στην Ελλάδα, το DJ Mix. Για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια.

Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210-23860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town. Κέντρο πόλης. Νέδοντος 66. Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
6: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
5: Goa Beach Bar.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμύρες κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

0: Bay Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.

0: Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
0: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο

0: Actinoc. Reservation 2-7-2100-23-860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
5: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
6: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. opticasynapi.gr.
7: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
8: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
9: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
10: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
11: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
10: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
11: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
10: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
11: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
10: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
11: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
10: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
12: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: εγκαταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops.

0: Beach Bar.
1: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Πάνω στον Kiss, ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
0: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα, στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτίμια Ουλή Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτίμια Ουλή Μπούρτζη Ναύπλιον Don't miss it

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.